ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχ,

0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ενδιαφέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες, που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτιο ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Liberal. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα, πρόσθεσε. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κύριοι Σαμαράς και Καρμαλής, υπογράμμισε: αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία. Η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, αντιδρώντας την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρση των Αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ για τα F-35, φάνηκε εντωμεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κογκρέσο μπορεί να μην είναι η ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστηρίξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισματών στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Σίτζετ ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια που Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Αυτή την ώρα η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Σκάι στην Ασούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 12 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Παρασκευή σήμερα, είναι η τρίτη μέρα του Ιουλίου. Έχουμε μπει για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Και από τις 15 και μετά θα έχουμε τα κύματα. Τα κύματα των αναχωρήσεων στα λιμάνια για την έναρξη αυτής της περίοδου που κάποιοι την περιμένουν 11,5 μήνες, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν το λέω για σένα, Παναγιώτη, αμέσως να χαμογελάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε παρέα ραδιοφωνικά. Εύχομαι τα καλύτερα για σε όλους σας για τη σημερινή ημέρα, είτε δουλεύετε είτε ετοιμάζετε για να φύγετε. Άννα μου, θα μεταφέρω το μήνυμά σου στον αγαπητό Άρη. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και για την εκπομπή του που θα ξεκινήσει στις 8. Δημήτρη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλό δρομολόγιο για τη δουλειά, για τον Ασπρόπυργο. Καλό και όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάκη μου, στέλνεις κάτι αναφορικά με την, πώς το λένε μετά, το ποσό το επιπλέον που μπαίνει στα δέματα που έρχονται από κινέζικες πλατφόρμες. Να ξέρεις ότι χθες συνομιλώντας, τέλος πάντων μεταξύ άλλων, γιατί ασχολούμαι με διάφορα πράγματα, πολύ σχηδής προσωπικότητα βέβαια κλπ, μου έλεγε λοιπόν μία ψυχή, θα τον βρούμε τις επόμενες μέρες από Δευτέρα, λοιπόν, και μου λέγει ότι τα 3 ευρώ μου λέει είναι λίγα. 10 ευρώ μου λέει πρέπει να μπει, μου λέει, σε κάθε δέμα για να πάρει ένα κομμάτι και η κάθε χώρα ξεχωριστά. Μου λέει ο Μάκης το εξής, μου λέει, σου στέλνω, λέει, copy-paste ένα υλικό που βρήκα, λέει, για το, υποψιάζομαι, για τα ζητήματα που προέκυψαν με το επιπλέον ποσό που θα χρεώνεται πλέον από την 1η Ιουλίου στα δέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κρατούν, λέει, το 25% σε ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό ως έξοδα ίσπραξης. Στην πράξη, λέει, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να κατευθύνει αυτά τα ποσά στον εξυγχρονισμό των ελληνικών τελωνίων, νέα ψηφιακά συστήματα και σκάνερ, στη χρηματοδότηση και στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τη διενέργεια των ελέγχων, στην κάλυψη του κόστους των διοικητικών διαδικασιών, και αν πιστεύεις, λέει, ότι θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για το συγκεκριμένο σκοπό. Λέει ο φίλος μου ο Μάκης, ο οποίος είναι και επιφυλακτικός γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, έχουμε να κουβεντιάσουμε και για το ζήτημα αυτό. Να πω επίσης καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη, κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, λέει. Καλύτερα, λέει, να στέλνουν τη σύνταξη όταν θα βλέπουμε τα κυπαρίσια ανάποδα. Με αφορμή τη Γερμανία, υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, πολύ ζέστη, μου λέει ο Γιάννης. Κόσμο έχει, αγοραστική δύναμη, λέει, όμως υποτονική. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία, πάλι φρέσκα, για τον τουρισμό, για το ποιοι μας επιλέγουν και ποιοι μας αγαπούν, και τέλος πάντων την ιστορία που έχει να κάνει με τις παραδοσιακές αγορές τουριστικά, οι οποίες μας επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, επειδή το κουβεντιάζαμε και το συζητάγαμε και θέλω να, και την άποψη τη δική σας. Τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος, δηλαδή δημοτικά ή, ξέρω εγώ, κρατικά, κρατικές εκτάσεις, οι οποίες πρέπει να καθαριστούν, εκεί πέφτουν πρόστιμα? Και αν πέφτουν τα πρόστιμα, πληρώνονται? Διότι για τους ιδιώτες είναι γνωστό ότι υπάρχουν αυστηρά μέτρα, ενδεχομένως ορθώς, διότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να μπει μια φωτιά αν παραμελήσουμε μια έκταση την οποία έχουμε και η οποία παραμένει χωρίς να καθαριστεί για ικανό χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Αλλά με τις εκτάσεις, επαναλαμβάνω, εντός οικιστικού ιστού που ανήκουν στους δήμους, τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές? Διότι έχω ένα συγκεκριμένο παράπονο, παρατήρηση, επισήμανση από φίλο ακροατή, ο οποίος μου αναφέρει το ζήτημα αυτό και μου λέει, μάλιστα, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μου λέει, έχει να καθαριστεί πάρα πολύ καιρό. Εμείς, λέει, οι πολίτες, λέει, μας κυνηγάνε. Οκ. Okay. Το Δήμο τον κυνηγάνε στους ελέγχους που γίνεται γύρω από το ζήτημα αυτό, ή κλείσαμε ως διαδικασία το θέμα γενικότερα του καθαρισμού? Γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες συνεχίζουν και καθαρίζουν και είναι και μες στο πράσινο. Σωστό το ερώτημα του φίλου μου. Το θέμα είναι τι γίνεται και πώς πρακτικά όλο αυτό το πράγμα υλοποιείται, ή τέλος πάντων πώς εξελίσσεται, ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Τώρα, ας μιλήσουμε και λίγο, γιατί στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε με άλλα ζητήματα. Βλέπω σήμερα ένα δημοσίευμα εντυπωσιακό, αλλά δεν πέφτω από τα σύννεφα, αλλά εντυπωσιακό, από το ΚΕΦΗΜ, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα βγάζει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ υλικό. Ας πούμε, πριν από λίγες μέρες, μεταξύ άλλων, το ΚΕΦΗΜ είπε ότι περίπου 6 μήνες κάνουμε για να η τυπική, έτσι, όπως ο φίλος μου ο Νικόλας εδώ στον Πειραιά, για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, όλες τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος ετησίως. Κάνουμε περίπου 6 μήνες. Και 6 μήνες είμαστε οικονομικά ελεύθεροι, θεωρητικά όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν μια καινούργια μελέτη που κάνει το ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι όσον αφορά τις επιδόσεις μας, έλα, τις επιδόσεις μας για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Το 2024 ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό έφτασε τις 638 μέρες, όταν ο διάμεσος χρόνος ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100 μέρες. 100 οι Ευρωπαίοι, 638 εμείς. Ωραία. Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ο εκτιμόμενος χρόνος επίλυσης 737 ημέρες. Ενώ, λέει, οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλαπλάσιες του ευρωπαϊκού επίπεδου. Για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης, λέει, προστασίας καταναλωτή, απαιτούνται κατά μέσο όρο 1.643 μέρες ή περίπου 4,5 χρόνια. Θα μου πεις, και τι είναι 4,5 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, ψάλτη? Έχεις καταλάβει ότι, Παναγιώτη, σε παρακολουθούν απ' έξω, Δεν έχεις καταλάβει, και σε φωτογραφίζουν απ' έξω. Δεν ξέρω, έχουν έρθει κάμερες. Λοιπόν, τα δεδομένα, λέει, των ερευνητών δείχνουν, για να επανέλθω στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, ότι μέσα σε ένα χρόνο το ποσοστό επίλυσης, λέει, εκκρεμών αστικών και εμπορικών υποθέσεων μειώθηκε κατά 11,8%. Παρ' όλα αυτά, η διοικητική δικαιοσύνη συνεχίζει, λέει, να περιορίζει τις εκκρεμότητές της, με το ποσοστό επίλυσης να παραμένει πάνω από το 100%. Υπάρχουν βεβαίως βελτιώσεις, με λίγα λόγια, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε, επαναλαμβάνω, δρόμο μπροστά μας. Για να πούμε ότι τρέχουμε με ευρωπαϊκούς ρυθμούς για την ελληνική δικαιοσύνη, ή όταν έρθει η ώρα να εμπλακούμε με την ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, από την άλλη μεριά, είπαμε ότι την άλλη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός, Τρίτη και Τετάρτη, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σήμερα η Καθημερινή αναφέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, λέγεται Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξεθ, θα έχει ολιγόωρη παραμονή στη χώρα μας. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ενδεχομένως και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως να είναι και αυτός ο οποίος θα έρθει από αμερικανικής πλευράς στη χώρα μας για ολιγόωρη επίσκεψη. Όπως και να έχει, πάντως, ξαναλέω, ένα μεγάλο ζήτημα είναι η σύνοδος αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ, να δούμε εκεί τι πράγματα θα βάλει πάνω στο τραπέζι η αμερικανική πλευρά, η οποία έχει έρθει, ή μάλλον έρχεται, με αρκετά παράπονα απέναντι στους συμμάχους. Έβλεπα χθες ότι στην αμερικανική αντιπροσωπεία η οποία θα έρθει, εκτός βεβαίως του Προέδρου και των Αμερικανών Υπουργών, θα έρθουν και κάποιοι εκ των γερουσιαστών και βουλευτών. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Γκας Μπιλιράκης, ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, θα είναι, λέει, στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ Και κάποιες άλλες δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Ο κύριος Μπιλιράκης θεωρείται από τους πιο ισχυρούς και πιο θερμούς υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα προσφάτως ηγήθηκε προσπάθειας προκειμένου μετά την είδηση για την απόφαση της αμερικανικής πλευράς να πουλήσει κινητήρες 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία για το περίφημο Καάν, να εναντιώνεται στην απόφαση αυτή. Τον Ιούνιο έστειλε επιστολή στον Ρούμπιο ζητώντας από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department, να καταδικάσει τα των ζητημάτων γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μου πεις, υπήρξε αυτή η καταδίκη? Όχι, αλλά υπάρχει μία όχληση από Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές. Μάλιστα, να σας πω ότι άκουσα ότι και άλλοι Έλληνο-Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές εναντιώνονται στην απόφαση αυτή της αμερικανικής πλευράς. Τώρα, από την πλευρά της Τουρκίας είδα μία συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ, ο κύριος Φιντάν δηλαδή, μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον, για να υπάρξει ένα παράθυρο ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα οι οποίες υπάρχουν ακόμα στην Τουρκία, διότι θυμίζω ότι η Τουρκία έχει τους S-400 που είναι αγκάθι στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Μιλώντας λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε θετική τροχιά και ότι υπάρχει, λέει, πολιτική βούληση για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την απόφαση της Τουρκίας να πάρει τους ρωσικούς S-400. Θυμίζω επίσης τα σενάρια τα οποία έχουν ακουστεί στο παρελθόν και τις επαφές που έχει κάνει η τουρκική πλευρά με τη ρωσική πλευρά για να απεμπλακεί από τη συστοιχεία των S-400. Βέβαια, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κρατήστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η Τουρκία λόγω των κυρώσεων έχει μπλοκαριστεί στο πρόγραμμα των F-35, τα οποία θα έπαιρνε πρώτη σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά μπλοκαρίστηκε το πρόγραμμα αυτό για την Τουρκία και δεν ξέρουμε ακόμα και αν θα μπει μέσα στο πρόγραμμα αυτό και αν θα μπει, υπό ποιες συνθήκες θα μπει και κάτω από ποιες συνθήκες. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ και το μήνυμα που έστειλε ο Φιντάν στο Ισραήλ. Είναι η διαμάχη που φαίνεται να καταγράφεται το ικανό τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, υποστήριξε ότι το Ισραήλ, ο Φιντάν τα λέει αυτά, έχει χάσει τη δυνατότητα να πείθει τη διεθνή κοινή γνώμη και ότι αναζητά νέο εχθρό για να αλλάξει την εικόνα του. Το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας, είναι πρόβλημα της ανθρωπότητας, είπε ο Φιντάν. Και ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει πίσω απέναντι σε κανένα δρόντα που στοχοποιεί τα εθνικά και περιφερειακά της συμφέροντα. Ήρθε βεβαίως απάντηση από την Ισραηλινή πλευρά, λέγοντας ότι θα πιέσει όπως μπορεί τον Αμερικανικό παράγοντα για να συνεχίσει να υπάρχει το μπλόκο απέναντι στην Άγκυρα, η οποία δημιουργεί προβλήματα μονίμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε όλα αυτά, για να κλείσω, κρατήστε και την τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας του Εχίνου στην Ξάνθη ο Ερντογάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη που έχει πρόεδρο τον Ερντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του κόμματος και βουλευτής Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στον Εχίνο στο πλαίσιο περιοδίας στη Θράκη. Ο Τούρκος πρόεδρος συνδέθηκε τηλεφωνικά με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή και συνομίλησε με τους κατοίκους του χωριού. Στέλνω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μου στους κατοίκους του χωριού Σαχίν, έτσι αποκαλεί τον Εχίνο, στη Δυτική Θράκη. Ιδιαίτερα, είπε ο Ερντογάν, η συγκέντρωσή σας μαζί με την αδελφή μας, την πρόεδρο του κόμματος, μας έκανε πολύ χαρούμενους. Στο πλαίσιο μάλιστα της επίσκεψης, οι βουλευτής και η αντιπροσωπεία συναντήθηκαν και με εκπροσώπους της μειονότητας και άκουσαν αιτήματα, λέει, για τις απόψεις και για τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή γενικότερα. Αυτά για τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών, αν θέλετε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Την διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνιγήκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα σωματεία διεμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξαναλέω, τα λέγα εγώ και νωρίτερα βέβαια, αλλά ήδη και για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από τις 5 και σήμερα και περπατάμε μέχρι τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Όσοι είναι να ταξιδέψετε για, από τη Ραφίνα, να ξέρετε, λόγω κινητοποιήσεων που υπάρχουν από ναυτεργατικά σωματεία, καλό θα είναι να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να δείτε στο εννοώ ή στην εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε, είτε στο λιμεναρχείο Ραφίνας για τα δέοντα. Ήδη μια εταιρεία έχει αποφασίσει, έχει ανακοινώσει ότι μετέφερε τα δρομολόγια από το Λαύριο. Κάποια άλλη τα έχει ακυρώσει. Για να μην ταλαιπωρηθείτε λοιπόν και πάτε στη Ραφίνα άδικα, κάντε ένα τηλεφώνημα από πριν προφανώς, γιατί τα πρώτα δρομολόγια φεύγουν εκεί μετά τις 7, 7 και 5, 7 και 10. Οπότε νομίζω ότι το αυτονόητο πρέπει να κάνετε για να είμαστε εντάξει. Να θυμίσω επίσης αυτό που έλεγα πάλι νωρίτερα, ότι σε δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, εδώ στο Sky για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τη δρομολόγηση πλοίων, αρκετών πλοίων παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν το λιμάνι της Ραφίνας. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κικίλιας ότι δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που σημαίνει κάτι τέτοιο σε ελληνικό λιμάνι, και ότι σύμφωνα με την οπτική τη δική του, ότι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός και ικανός αριθμός πλοίων να επιλέξουν τα φτηνότερα, αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση τιμών, είπε ο κύριος Κικίλιας. Έχει δώσει εντολές ρητές στο λιμενικό σώμα και στους λιμενάρχες να ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και πουθενά αυτό δεν θα είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ναυτεργατών, είπε ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Ξαναλέω πάντως ότι διαμαρτύρεται και ο Δήμος της περιοχής, ο οποίος έχουν αποφασίσει για σήμερα στις 10, από ό,τι ξέρω, να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, είναι και η επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο της πόλης. Μάλιστα μου έλεγαν κάποιοι κάτοικοι χθες ότι αν γίνει κάτι έκτακτο, δηλαδή καμιά φωτιά κλπ, ώρα που μετακινούνται ή ξέρω εγώ φεύγουν τα πλοία, είναι τόσο μπλοκαρισμένα τα πράγματα που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορέσουν να μετακινηθούν γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα ή οχήματα του ΕΚΑΒ για να σπεύσουν σε σημείο και να δώσουν βοήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω μπόλικες και δεν πρέπει να αφήσω κανέναν ταλαιπωρημένο. Στο Μαστροντίνο, στην Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις καλημέρες. Αυτά είναι μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και στέλνω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη, στο Μιχάλη κάτω στην Κρήτη, τον Κρις. Μου λέει, η ανάπτυξη τρέχει σφαίρα, μου λέει, όπως το εξωτερικό χρέος και το χρέος των πολιτών προς το δημόσιο. Την Ειρήνη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τον Νέμο, καλημέρα στο Διονύση, στην Αναστασία. Καλημέρα στη Βούλα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στον Τάκη, στον άλλον Τάκη. Καλημέρα στον Πετράκη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Λία. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Θανασή, θα πάρεις και θα αφήσεις τηλέφωνο που θέλεις τον κύριο Σεημένη. Μόλις θα βγω θα σε πάρω να σου δώσω τα στοιχεία του για το ζήτημα το οποίο σε απασχολεί. Εντάξει, 210-48-00-170-174. Πάρε Θανάση, άφησε το τηλέφωνο σου να επικοινωνήσω μετά εγώ μαζί σου για να τη εκπεραιώσουμε αυτό ακριβώς το οποίο θέλεις. Τώρα, τι γίνεται με τα πετράλωνα, πώς πάνε τα πράγματα. Λέω κάθε φορά ότι, ας πούμε, έγινε αυτή η ιστορία με την πρωτόγνωρη ιστορία, έτσι, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Άνθρωποι που τη μια στιγμή είχαν το βιός τους, είχαν το σπίτι τους, είχαν την καθημερινότητά τους, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ξαφνικά δεν ξέρουν πού να πάνε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχω κάποια στοιχεία από την Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου που ουσιαστικά τι λένε, ότι μία στις 10 άδειες οικοδομικές ελέγχεται. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρειάζεται ίσως περισσότερη μέριμνα, περισσότερος έλεγχος για να δούμε πώς εξελίσσονται τα έργα. Ξαναλέω, δεν είναι συνηθισμένο περιστατικό, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο και γι' αυτό να είμαστε δεδομένοι. Έτσι περιστατικά όπως αυτό που έγινε στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Χθες είδα τον αρμόδιο, μάλλον τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή και υπενθύμησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια η οποία δυστυχώς βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς σπίτι. Είναι μια θετική απόφαση αυτή του Δήμου. Βεβαίως ο Δήμος δεν ξέρω τι οικονομικά δεδομένα έχει και για πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Βεβαίως αποζημιώσεις και λοιπά μέσω δικαστηρίων, σας έλεγα και νωρίτερα τα στοιχεία του Κέντρου Φιλελεύθερων του ΚΕΦΗΜ για την απονομή της δικαιοσύνης και λοιπά, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μέχρι τότε τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ξαφνικά, που ξαφνικά έμειναν χωρίς τίποτα, κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να εξυπηρετηθούν, κάπου πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους και να έχουν πάνω από το κεφάλι τους ένα κεραμίδι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η υποανέγευση πολυκατοικία είχε οικοδομική άδεια, δεν είχε γίνει λέει όμως γεωτεχνική μελέτη, η οποία δεν είναι υποχρεωτική λέει από την νομοθεσία. Ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών έχει περιοριστεί σε έλεγχο νομιμότητας αντί για έλεγχο πληρότητας, μου έλεγαν. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή το σύστημα όλο αυτό τώρα με αφορμή την υπόθεση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας? Μήπως πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η διαδικασία ούτως ώστε, όχι τίποτα άλλο, μην θρυνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Πρέπει να τα ξαναμετρήσουμε τα ζητήματα ενδεχομένως με αφορμή αυτό το ατυχέστατο περιστατικό το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες στην οδό Αλκμίνης. Τώρα, επειδή μιλάμε και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες, το λέγαμε και νωρίτερα γιατί σήμερα παίζει πολύ στον τύπο, φαίνεται λοιπόν ότι μια ειδική επιτροπή θα συντάξει έως το φθινόπωρο νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κωδικοποιεί τις εκατοντάδες διατάξεις στη διαχείριση των πολυκατοικιών, οι περίφημες οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Θα επιτρέπει λέει το νομοσχέδιο κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει πιο γρήγορες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων. Έρε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Και θα καθιστά λέει υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού, όπως επίσης και την ασφάλιση κτηρίων. Εντάξει, αποθεματικά, γενικά πρέπει να πω, τουλάχιστον εγώ από την εικόνα που έχω, ότι πάρα πολλές πολυκατοικίες έχουν. Δηλαδή, ο διαχειριστής ή η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείριση για ένα κτίριο, υπάρχει, έχει ένα αποθεματικό. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το αποθεματικό. Θυμίζω ότι ο νόμος που διέπει τις πολυκατοικίες ισχύει κυρίες και κύριοι από το 1929. Δηλαδή, σε λίγο θα σπάσουμε την κατοστάρα. Κατοστάρα 100. Και μιλάμε και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών με στόχο, σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να βάλουμε μια τάξη στην αταξία και να γίνει πιο σύγχρονο το σύστημα, διότι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες λόγω των συνθήκων, λόγω της κρίσης που περάσαμε, λόγω της ενδεχομένως αρτηριοσκληρωτικών λογικών, να έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες και υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία και 2-3 περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν τριβές και οξύνσεις, γενικές συνελεύσεις και λοιπά, χαμός, ξέρετε τώρα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα έχουμε ως εικόνα από το Σεπτέμβριο για να πάμε σε εξυγχρονισμό του κανονισμού των πολυκατοικιών με όλες εκείνες τις σύγχρονες διατάξεις οι οποίες γρήγορα θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Έχετε? Χαμός! Χαμός, χαμός, χαμός, χαμός. Τα έχουμε περάσει και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλω να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που έρχεται, νομίζετε ότι θέλει πολύ, δύο μήνες πάνω κάτω, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Εκεί είναι το ραντεβού μας το μεγάλο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν κάθε χρόνο οργανώνει, προετοιμάζει με πάρα πολύ προσοχή, με λεπτομέρειες, εξαιρετικές μουσικές συναυλίες. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το ραντεβού μας λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Πληροφορίες αναλυτικές για το μεγάλο αυτό μουσικό μας ραντεβού στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, σας περιμένω, θα τα πούμε εκείνο το βράδυ, θα το ξενυχτήσουμε δυναμικά. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας, διαφημίσεις.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 6 και 48, Sky 100,3. Καλημέρα, καλή Παρασκευή κυρίες και κύριοι. Καλό τριήμερο, γιατί κάποιοι αποφασίζετε ότι πρέπει να την κάνετε από σήμερα, από τώρα, να περάσετε καλά. Αν ξεκινάτε διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Να κάνετε τα μπάνια σας, τις βουτιές σας. Εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Και κυρίως, ναι, και κυρίως πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν μπαίνουμε. Είπαμε, βάλαμε το πόδι.

πράγματα. Βλέπω το Brent στα 70 ακόμα κάτι. Λέω αμάν, εδώ είμαστε. 70 ακόμα κάτι. Ανέβασα και μία. Θα μου πει τώρα σιγά τα ΟΑ ψάλτη. Κάτσε, έκανα μία ψιλοανάρτηση. Κάτι βλέπω εδώ πέρα, τι έγινε. Έπεσαν λίγο οικοδομικά υλικά. Τι λέει, παιδί μου, χαμός. Πού είσαι, Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Ω, χαμός. Λοιπόν, Brent λοιπόν στα 70 ακόμα κάτι χθες. Βεβαίως τώρα η τιμή έχει διαφοροποιηθεί, είναι στα 72,15 με μία άνοδο 0,50% και το αμερικανικό το ελαφρύ χθες στα 67, σήμερα σχεδόν 69. Έχει μία διαφοροποίηση προς τα πάνω. Από την άλλη μεριά ο χρυσός έχει ενισχυθεί εκεί που ήταν κάτω από τις 4.000 δολάρια. Η ουγγιά τώρα είναι στα 4.190. Συνεχίζει να μου λέει ο δικός μου, αγόρασε ψάλτη, αγόρασε χρυσό. Ναι, επενδύσουμε σε, πώς το λένε, σε πλάκες χρυσού, ε. Τι λες, Παναγιώτη. Λοιπόν, τα χρηματιστήρια πάντως τα βλέπω όλα πάνω σήμερα. Τα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά, δηλαδή αν έχετε κάποια απορία. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,45, το Χονγκ Κονγκ πάνω 1,27, η Αυστραλία πάνω 1,27 και αυτή. Τι λες. Ο Σανγκάι ενισχύεται 0,69, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα πλοία εκεί στα στενά του Ορμούζ, γιατί και αυτά παρακολουθούμε, έχουμε και καμία 15 πλοία τα οποία τα κοιτάμε να δούμε που θα τα στείλουμε απόψε. Βλέπω κινησούλα. Βλέπω, η αλήθεια είναι αρκετά τα οποία έχουν κλείσει πομπούς. Δηλαδή βλέπω ένα Περού Προσπέριτι, το οποίο είναι από τη μεριά του Ομάν, το οποίο είναι ένα τάνκερ. Τέρας, όταν σας λέω τέρας, το συγκεκριμένο το πλοίο έχει μήκος 332 μέτρα, σημαία Λιβερίας. Λοιπόν, είναι από τη μεριά του Ομάν, έχει κλείσει πομπούς όμως. Το τελευταίο στίγμα που έχει δώσει είναι πριν από 13 ώρες. Οι Ιρανοί, να ξέρετε, ότι δεν αφήνουν τα πλοία να περνάνε. Καλά, βέβαια, αυτοί λένε ότι υπάρχουν και αβαθοί και λοιπά εκεί, αλλά δεν αφήνουν να περνάνε από τη μεριά του Ομάν. Θέλουν να περνούν από την πλευρά που η Τεχεράνη ελέγχει στα στενά του Ορμούς. Να ξέρετε ότι μόλις περνάνε λοιπόν τα στενά του Ορμούς, μετά ανοίγουν πομπούς τα πλοία. Κάθε είδους πλοίο το οποίο βρίσκεται είτε μέσα, είτε μπαίνει, είτε βγαίνει. Αλλά κινητικότητα βλέπω, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό. Διαδικαστικά φαίνεται λοιπόν ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο MOU το οποίο έχουν υπογράψει για να έχουν τέλος πάντων μια προοπτική λύση 60 μέρες, τώρα έχουν γίνει 50 τέλος πάντων μέχρι τις αρχές Αυγούστου, έχουν παγώσει, λέει, διότι είναι προγραμματισμένο να γίνουν εκδηλώσεις για την κηδεία του Αγιατολάχ που πέθανε στις 28 του μηνός, την πρώτη μέρα του πολέμου. Και θα γίνει σε 4 πόλεις, λέει, εκδηλώσεις για την κηδεία. Τώρα θα μου πεις, τώρα το σκεφτήκανε μετά από τόσο καιρό? Τώρα το σκεφτήκανε. Τώρα το αποφασίσανε ενδεχομένως. Πάντως προκαλεί ακόμα πολύ μεγάλο.

πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους από υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία. Πάνω από 700 άτομα, να ξέρετε. Στην Γαλλία, Ισπανία, κατά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, είναι ένα δημοσίευμα του Guardian, αναφέρουν ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 1.000 στην Ισπανία, 1.000 στη Γαλλία, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και πέφτει, λέει, πάρα πολύ ξύλο για τα air condition στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν είδατε υλικό από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών ειδών, τηλεκτρονικών ειδών, για την αγορά air condition, για να τα τοποθετήσουν. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα, αυτά που περάσαμε εμείς το 87, και εδώ που είμαι θα'ρθεις. Εν τω μεταξύ, λέει, οι καύσονες εκθέτουν, λέει, τις ενεργειακές ανεπάρκειες που υπάρχουν σε αρκετές χώρες, παρά τα όσα λέμε, και υπάρχουν, λέει, και πάρα πολλά ρεκόρ. Στη Γαλλία αναγκαστήκαν, λέει, να περιορίσουν ή να διακόψουν τη λειτουργία 8 πυρηνικών αντιδραστήρων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, με την διαθέσιμη ισχύ να μειώνεται, λέει, στα 7,3 γιγαβάτ, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 12% της συνολικής πυρηνικής παραγωγής της χώρας. Η αιτία δεν είναι, λέει, βλάβη, αλλά περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιβάλλουν τη μείωση της παραγωγής όταν τα νερά των ποταμών, τα οποία χρησιμοποιούνται, λέει, για την ψήξη των αντιδραστήρων, έχουν υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή παρουσιάζουν χαμηλή παροχή. Και για να μην έχουν, λέει, εκπλήξεις, μπλοκάρουν τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Και δεν χρειάζεται να σας πω τιμές, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας πω τιμές. Θα σας πω όμως μόνο για τη Γαλλία, για να κλείσουμε έτσι και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα application που λέμε εμείς εδώ πέρα οι Έλληνες, στο οποίο δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι παράγεται, τι ενέργεια παράγεται. Τώρα, ας πούμε, στη Γαλλία, η Γαλλία έχει 40 γιγαβάτ μόνο από τα πυρηνικά. Και εξάγει αυτή την ώρα που μιλάμε σε Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Βρετανία και στο βορρά της Ιταλίας, ενώ εισάγει κάτι από την Ισπανία. Οι τιμές, λοιπόν, σήμερα που είναι προγραμματισμένες στη Γαλλία, η ακριβότερη τιμή, έχει και φτηνές, σώπα ρε παιδί μου, για κάτσε να το κάνω ωραίο το σύστημα για να μου κάνει πιο απλά τα δεδομένα. Έχει από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα εξαιρετικά φτηνές τιμές. Μάλιστα, σε κάποιες από αυτές έχει αρνητικές τιμές ρεύματος λόγω πυρηνικών. Αλλά έχει όμως και 133 ευρώ την μεγαβατόρα, χωρίς φόρους και τα σχετικά, η πιο ακριβή που είναι στις 11 το βράδυ. Αλλά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία, σας το είχα ξαναπεί, η μικρότερη τιμή ήταν 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, η πιο φθηνή δηλαδή, και έφτανε 250. Τώρα, λοιπόν, που έπεσαν κάπως οι θερμοκρασίες και βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση, έχουμε και αρνητικές τιμές. Ξαναλέω, η Γαλλία που έχει πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά θα πάμε και με καλεσμένους. Έχουμε και τον κύριο Σεϊμένη, τον οποίο τον περιμένετε, βλέπω, αρκετοί εξημών. Έχουμε και την κυρία Σούζη αναλυτικά να δούμε τα του καιρού. Και θα έχουμε και ένα θέμα το οποίο το κουβεντιάζαμε και χθες, με αφορμή την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι μια έρευνα που έκανε η ειδική εταιρεία για τις ανάγκες του βιοτεχνικού εμελητηρίου της Αθήνας. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Για να πούμε τα αυτονόητα. Ας πούμε, δεν έχουμε μηχανικούς αυτοκινήτων. Δεν έχουμε ηλεκτρολόγους. Δεν έχουμε υδραυλικούς. Και βάζουν μια σειρά από ζητήματα οι βιοτέχνες, κυρίως οι λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μικρομικροί ενδεχομένως, οι οποίοι τραβάνε και το μεγαλύτερο ζόρι. Και κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε, μειώνουν και την παραγωγή τους. Αλλά και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, ας πούμε, ότι δεν κάνουν ή δεν μπορούν να κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις εξαγωγές προϊόντων. Παράγουν προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγές. Μάλιστα, προϊόντα τα οποία είναι πολύ καλά ποιοτικά σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε. Σε λίγο έρχεται η Μεράνια, η οποία έφτασε και αυτή από την Ουάσιγκτον. Θα μας πει τα δέοντα. Αναλυτικό μαγαζίνο μέχρι τις 7 και 4, και αμέσως μετά εδώ θα είμαστε για να συνεχίσουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα

0: στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
7: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
8: Bella FM.
9: Και κύριοι, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φέροντων έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλος Νέστορος, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά νοσοσωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε το προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φαίνεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με άλλες πηγές, στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια. Οι αρχές ελπίζουν πως στη μονωτική ταινία θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων. Χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Να ακούσουμε τι ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας για το δολοφονικό χτύπημα.
4: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται στο ισόγειο μου στην πυρωτή για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
9: Παράλληλα, μια τέταρτη ενικός μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει η ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
8: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
9: Στη δολοφονική επίθεση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
10: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
9: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Απαντώντας για το 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό, γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, η κ. Σαμαράς και η Καραμαλής, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη.
11: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως τελικά κ. Χατζηνικολάου δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πυρακάκης. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις, όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
8: από το ΦΠΑ,
11: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Το ότι στη δική μας κριτική, η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα, συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
9: Σε μια σημαντική είδηση που αφορά πολλούς συνταξιούχους, 175.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Να ακούσουμε τι πει η κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
12: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
9: Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται πως το κοινό ψήφισμα αποτελεί το νομοθετικό εργαλείο με το οποίο το Κογκρέσο μπορεί να επιχειρήσει να μπλοκάρει μια εξοπλιστική συμφωνία που έχει ήδη αποφασιστεί από την εκτελεστική εξουσία. Για να μπλοκαριστεί δεσμευτικά η πώληση, το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, να έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Και το λιμενικό κατάσχεσε περίπου 61 πιστόλια μέσα σε σκάβος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι και τη δολοφονία Λιγκερίδη, ο οποίος χθες δέχθηκε φροχή ερωτήσεων από την έδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τόσο υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση, συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 1 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσιάσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήταν με 73-66 από τη Ρουμανία, γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μπούντο Μπάσκετ 2027.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
17: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
18: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος, ενώ δεν έχουμε γενικά εκπλήξεις σήμερα προς το παρόν, ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει αρκετά ισχυρό μποτιλιάρισμα. Η λεωφόρος Χιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις αναρρεύμα κυκλοφορίας συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού. Δεκάλεπτες, το πολύ 15 λεπτές αναρρεύμα κυκλοφορίας. Και τώρα αρχίζει να δυσκολεύει βαθμιδών ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, Μεράνια.
9: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Πιθανότητα για παροδική μπόρα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά ως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά ως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελιτέμι το Σαββατοκύριακο, αλλά θα είναι ενισχυμένο την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Μεράνια.
9: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είναι τα τραγούδια που ακούει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε, και αυτό το κρατήσαμε. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα.
1: Α, καλημέρα. Γελάει.
0: Βέβαια, γελάω. Τι να κάνω. Η Ραφίλε, πατρίδα μου, τι γίνεται εκεί πέρα, έχουμε κινητοποιήσει σήμερα.
1: Έχουν, ναι, δεν ταξιδεύουν από εκεί και φύγανε τα. Έχουν πάει ο Ηλιόπουλος και πήγε στο.
0: Έχουν πάει στο Λαύριο.
1: Στο Λαύριο.
0: Για να κάνουν δρομολόγια.
1: Ο Ηλιόπουλος μόνο.
0: Ναι, εκεί υπάρχει τώρα το εξής. Υπήρξαν χθες δύο αποφάσεις δικαστηρίων. Η μία απόφαση την έβγαλε νόμιμη την απεργία. Δεύτερη απόφαση την έβγαλε παράνομη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά τα ναυτεργατικά σωματεία πήγαν και είπαν ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια. Κάποιες εταιρείες είπαν ότι δεν θα τα κάνουν. Η μία
1: πήγε στην Αθήνα.
0: Πήγε στο Λαύριο. Για να κάνει τα δρομολόγια. Λοιπόν, πάντως εκεί είναι λίγο ευτράπελο αυτό το οποίο συμβαίνει, με τον αριθμό των πλοίων να είναι μεγαλύτερος από την δυνατότητα που έχει το λιμάνι να
1: για το Λαύριο τώρα μιλάς.
0: Για τη Ραφίνα. Για να πιάνουν όλα τα πλοία μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, κυρία Χριστίνα, μας πώς
1: καλά
0: τα πράγματα.
1: Καλά, πέρυσι δεν ήταν το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό πλοίων. Φέτος είναι
1: πολύ
0: τα πιο πολλά πλοία που μπορούν να υπάρξουν. Βέβαια, ο υπουργός λέει ότι αυτό βοηθάει τον ανταγωνισμό, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν χωράει. Το λιμάνι δεν χωράει. Και δεν χωράει και η Ραφίνα. Οι υποδομές της Ραφίνας δηλαδή δεν.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός, έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή για μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι και χθες και σήμερα θα έχει κάποιες απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά και κυρίως στα
0: κρατικά. Ψυχάλησε λίγο
1: κάτι. Ναι, και σήμερα μπορεί να ξαναρίξει δύο ψυχάλες πάλι.
0: Καλό ήταν, έπεσε η θερμοκρασία αμέσως, παιδί μου. Δηλαδή έπεσε. Δρόσησε. Εκεί που έκανε ζέστη.
1: Εκεί που έκανε ζέστη. Ναι. Γιατί στο εξωτικό Παγκράτη που δεν έριξε θάλασσα, έκανε ζέστη.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ καλύτερη η θερμοκρασία σε σχέση με την Τρίτη. Την Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα. Τετάρτη λίγο καλύτερα και χθες ήταν ακόμα λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς θερμοκρασία γενικά σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: καλά
1: κυρίως στην Κυριακή. Μια χαρά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε. Σε σχέση με ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο που λες και εσύ.
0: Ναι, να σας πω εντωμεταξύ, ισχύει ότι έρχεται και για την Ευρώπη πάλι ζέστη.
1: Κοίτα, φαίνεται να έχει στη Δυτική Ευρώπη να έρχεται μια πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά όχι το ίδιο πράγμα με εκείνο.
0: Αλλά τους ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα.
1: Αλλά και λίγο να είναι, φαντάζομαι ότι θα τους ταλαιπωρεί. Ναι. Επίσης να πω ότι και αύριο φαίνεται ένα χαμηλό στα νότια, θα κινηθεί ανατολικά, είναι από τα νότια και θα περάσει νότια της χώρας μας. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι θα δώσει αρκετές βροχές στην Πελοπόννησο και ίσως και στην Κρήτη. Όχι σπουδαία πράγματα. Εδώ στην Αττική, ενώ φαίνονταν ότι θα ανέβει λίγο πιο πάνω, άποψή μου ότι αν είναι να κάνει κάτι θα το κάνει το μεσημέρο απόγευμα και μετά δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή μετά τις 6 ώρα. Και αυτό με πιθανότητα. Η Πελοπόννησος όμως φαίνεται ότι θα βγάλει αρκετά καλές βροχές.
0: Μάλιστα. Αυτά. Από ανέμους και λοιπά δεν θα έχουμε.
1: Ανέμους θα έχουμε. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Αύριο μέχρι το απόγευμα δεν έχουμε. Έχουμε δηλαδή ένα εξάριστο Αιγαίο. Από το βράδυ ενισχύονται οι άνεμοι. Μπαίνει δηλαδή το Μελτέμι έτσι πιο φορτσάτο.
0: Άρα θα το δούμε. 7, θα το νιώσουμε
1: και την
0: Κυριακή
1: 7 τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. 6 με 7 τη Δευτέρα. Και από την Τρίτη και μετά φαίνεται να εξασθενούν πάλι και να είναι οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας ό,τι πρέπει για να πας διακοπές.
0: Ωραία. Άρα θα τα ξαναπούμε και αναλυτικά τη Δευτέρα για τα
1: μέρες.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Καλό Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Βλέπω τώρα 25 βαθμούς Κελσίου με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό πριν από 20 λεπτά στο λιμάνι της Ραφίνας. Κέντρο δεν έχω να σας πω την αλήθεια, αλλά βλέπω 26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια στην δική μας περιοχή. 27 στη Θεσσαλονίκη, 23 στη Λίμνο, 23 στην Πρέβεζα, 23 στο Βόλο, 21 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 στο Ηράκλειο, 23 στα Χανιά και 23, βλέπω το 23 είναι, και η Κάρπαθος 25 βαθμούς Κελσίου για πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλά είμαστε, δεν είμαστε, περπατάμε σε καλό δρόμο. Μανώλη, καλημέρα. Αυτό το μήνυμα που μου έχει στείλει, θα πρέπει να ρωτήσουμε, θα το κρατήσω, θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο την ερχόμενη Πέμπτη. Πρώτα ο Θεός, για το ζήτημα το συγκεκριμένο που βάζει πάνω στα ερωτήματα. Ωραία. Ο Τάκης από το Λαγονίς είναι καλημέρα. Ο Ανδρουλάκης μάλλον χθες γεννήθηκε. Λέει ο ΦΠΑ όπως έγινε, τσάτρα πάτρα, είναι έργο λέει Τσοβόλα το 1986. Αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Τάκης. Υποψιάζομαι αναφέρεσαι στα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα, Λοιπόν, καλημέρα Πινελόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, χαιρετισμούς. Σωτήρη καλημέρα. Ο Σωτήρης λέει: είμαι 49 και είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φτάσει 3 Ιουλίου και δεν έχω βρέξει ούτε νύχι. Όταν ξεκινούσα μπάνιο, λέει, από τον Απρίλιο. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνω, λέει, ότι έχει αρχίσει η κάθοδος. Αν με πιάνεις, όχι, ρε Σωτήρη, εντάξει. Δεν είναι, είναι νομίζω η καθημερινότητα που σε τρώει. Δεν είναι, εντάξει. Δεν, καλημέρα Αβραάμ, καλημέρα, χαιρετισμούς. Όταν λέει οι διορθωτικές ενέργειες καθυστερούν ή αποδεικνύονται ανεπαρκείς, το κόστος μπορεί να γίνει τραγικό, λέει ο Αβραάμ. Σε μια εποχή που η οικοδομή πουλάει σαν ζεστό ψωμί, η οικονομία στην ασφάλεια πληρώνεται ακριβά. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που έλεγε και η φίλη μας η Πόπη. Καλημέρα. Τι λέει ο Δημήτρης, καλημέρα. Δεξιά λωρίδα μετά το Δαφνί. Η Λέα Αθηνών Κορίνθου, σύγκρουση δύο οχημάτων, υλικές ζημιές. Το ρεύμα προς Ελευσίνα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Κολιομιχάλης. Σε καλό δρόμο είμαστε, υποψιάζομαι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.

ξέχασα. Ελβετία, Αλγερία 2-0, κυρίες και κύριοι. Ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη είναι στο 65ο λεπτό για το Μουντιάλ, για το γύρο των 32. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα θα πάμε σε διαφημίσεις, όπως μου λέει και ο Παναγιώτης απέναντι, και αμέσως μετά ο κύριος Ορέσης Ειμένης θα είναι στην παρέα μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες, της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων και το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στη Βενεζουέλα, ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είχαμε πριν από λίγο έναν σεισμό 6,4, κυρίες και κύριοι, στην Ιαπωνία, όχι κοντά σε εμάς. Εκεί είχαν κάνει ένα πρόσφατα κι άλλο σεισμό κλπ. Από ό,τι βλέπω, στοιχεία τα οποία δίνουν οι Ιάπωνες. 6,4. Στο ευρωμεσογειακό τον δίνει 6,1, η αλήθεια είναι. Αλλά βλέπω και τους Αμερικανούς. Το εθνικό κέντρο, το δικό τους που καταγράφει τους σεισμούς, 6,3 τον δίνουν οι Αμερικάνοι. Τώρα θα μου πεις, εντάξει. Τι άλλο, επίσης ο φίλος μου ο Γιάννης, καλημέρα, έχει μείνει γιο ταχύ καβάλας κάτω από τη γέφυρα Θιβών προς Αθήνα, μου λέει. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, ε. Και εντωμεταξύ δεν θέλει και πάρα πολύ να μπλοκάρει το σύστημα. Δεν θέλει και πάρα πολύ καλά. Τώρα θα μας τα πει και λίγο ο κύριος Χολιομιχάλης αναλυτικά τα ζητήματα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ποθητή, η οποία κάθε μέρα, παιδιά, με ιντριγκάρει, μου στέλνει κάτι φωτογραφιάρες από τη Σαντορίνη. Γιατί η Ποθητή, η φίλη μας, είναι Σαντορίνη. Δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Σεημένη. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάτη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που παρακαλούσε τον Ιχολύπτη.
0: Α, έχουμε και επαφές και με τον Παναγιώτη, βλέπω.
1: Αφού μας εξυπηρετεί όλη την ώρα, μας βοηθάει πάντοτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Σεημένη. Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα που μου έχει στείλει η φίλη μας η Βάγια. Βέβαια, είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά αφήστε το αυτό να το βρούμε στην πορεία, δούμε να προλάβουμε. Ερωτήματα πάρα πολλά, φίλους ακροατές. Καταρχήν, οι αποθήκες στο υπόγειο της πολυκατοικίας πληρώνουν δημοτικά τέλη?
1: Ναι, οι αποθήκες στο υπόγειο πληρώνουν δημοτικά τέλη σε μια πολυκατοικία. Δηλαδή, και δημοτικά τέλη καθαριότητα και φωτισμού, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πληρώνουν με δύο τρόπους. Είτε είναι στο λογαριασμό του ΔΕΗ των γενοχρήστων της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
1: Το τα έχει βάλει από την αρχή ο εργολάβος όταν την έκτισε. Είτε μέσω του λογαριασμού του ΔΕΗ της κυρίας ιδιοκτησίας.
0: Στο διαμέρισμα. Εγώ στο δικό μου είναι στο διαμέρισμα. Είναι περασμένο.
1: Ναι, μάλιστα, στο διαμέρισμα. Θα πρέπει να κοιτάξετε μόνο μήπως το έχει βάλει και ο εργολάβος όταν έκτισε την πολυκατοικία,
0: ναι,
1: και στο λογαριασμό κοινοχρήστων της πολυκατοικίας, για να βγει από το ένα, από το δύο. Δεν πρέπει να πληρώνει δύο φορές το
0: okay, τα, okay. Άρα,
1: αλλά το ένα ή το άλλο είναι.
0: Πληρώνουν όμως λοιπόν οι αποθήκες, ναι, στο υπόγειο πληρώνουν.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ.
1: Πληρώνουν τα παρακολουθήματα αποθήκες. Δηλαδή τα παρακολουθήματα είναι εκείνα που δεν έχουν χιλιοστά. Δηλαδή, ένα διαμέρισμα που είναι του τετάρτου ορόφου, ας πούμε, έχει μια αποθήκη κάτω εκεί στο υπόγειο.
0: Ωραία.
1: Αυτή η αποθήκη δεν έχει χιλιοστά. Είναι παρακολούθημα.
0: Okay.
1: Εάν πουληθεί, δεν μπορεί να πουληθεί μόνο του. Πρέπει να πουληθεί
0: μαζί με το διαμέρισμα. Μαζί με το διαμέρισμα εννοείται.
1: Μαζί με το διαμέρισμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Αν όμως έχει χιλιοστά και είναι αυτοτελής ιδιοκτησία, όπως λέει ο νόμος,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να το πουλήσει χώρια του. Okay. Να το πουλήσει σε ένα άλλο. Ένα άλλο ιδιοκτήτη είναι ιδιοκτήτη στην πολυκατοικία, ας πούμε.
0: Okay. Πάμε παρακάτω. Οι βοηθητικοί χώροι και οι θέσεις στάθμευσης, οι οποίοι βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, πώς γράφονται στο Ε9, ρωτάνε ακροατές, κύριε Σεημένη.
1: Κοιτάξτε, οι βοηθητικοί χώροι δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, που είναι στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή σε μια πολυκατοικία, έτσι. Και δεν είναι παρακολουθήματα, γιατί δεν αναγράφονται στη δήλωση, δεν αναγράφονται στο συμβόλαιο αυτή. Αποφασίσανε όλοι στους κοινόχρηστους χώρους να παρκάρουν τα αμάξια τους, ας πούμε.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση αυτή, δεν το γράφουμε στο Ε9. Δεν πληρώνουμε Ε9, δεν πληρώνουμε έμφυα.
0: Nice.
1: Ορισμένοι το γράφουν, γιατί θέλουν να είναι πιο πολύ πιστοί από τους άλλους. Αυτό είναι λάθος όμως, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να το γράψουν. Εφόσον δεν είναι γραμμένο στο συμβόλαιο, επαναλαμβάνω. Απλώς είναι χρησιμοποιημένο ένα χώρο.
0: Ναι, μα πώς το γράφουν αφού δεν είναι πάνω στο συμβόλαιο, πώς?
1: Διότι είχε πει τότε ο κ. Τουρνάρας που είχε βγάλει τον νόμο ότι εάν χρησιμοποιώ κάτι, χωρίς να έχω την κυριότητα, να το γράφω. Αλλά αυτό δεν είχε πει όμως. Δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα ή όχι. Δεν είχε πει ότι εφόσον γράφεται στο συμβόλαιο, άμα δεν γράφει στο συμβόλαιο και έχουν πει κάτσε εσύ εδώ να παρκάρεις και εγώ κατά κάθε μετέπειτα να παρκάρω, αυτό είναι μεταξύ του συμφωνία.
0: Δεν αυτό ακριβώς. Άμα δεν υπάρχει στο συμβόλαιο, γιατί το γράφει? Γιατί δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη για, ξέρω εγώ, 5 τετραγωνικά, στο οποίο.
1: Στο συμβόλαιο μπορεί να γράφει ότι να έχει το δικαίωμα χρήσης,
0: okay,
1: του τάδε χώρου, του, ναι, συγκεκριμένου χώρου. Οπότε αν το γράφει το συμβόλαιο.
0: Το πέρασε γι' αυτό, κατάλαβα.
1: Τη χρήση, άμα έχω επισήμως όμως, επισήμως το γράφω.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο λίγο να κουβεντιάσουμε για το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο θα έρθει στη ζωή μας σε λίγες μέρες. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση να πετύχει μέσω αυτού και τι ουσιαστικά θα γράψουμε, κύριε Σεημένη?
1: Λοιπόν, επιδιώκει καταρχήν να δηλωθούν όλα τα τετραγωνικά. Θυμάστε που είχαμε κάνει μια ρύθμιση με τους Δήμους που δηλωθήκαν τα τετραγωνικά όλα μαζί και δώσανε και σε χωροχάρτη, να πούμε, να μην πάει.
0: Να μην χρεωθεί τίποτα. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση, γιατί ξέρει ότι αν το κάνει και χρεώσει τον έμφυα από το 2027 και μετά, για τα νέα δηλωμένα, τα αδήλωτα, ας πούμε, τα τετραγωνικά που θα δηλωθούν τώρα,
0: ναι,
1: είναι καλό αυτό, γιατί θα ξεκινήσει να σπλάτει λεφτά περισσότερο στον έμφυα.
0: Παραπάνω λεφτά, κατάλαβα τι λέτε.
1: Επίσης θέλει να καταγράψει τη χρήση των ακινήτων. Αυτό είναι βασικό στο Ε9, γιατί αν είναι οικιαζόμενο, αν είναι δωρεάν παραχωρημένο,
0: αν είναι κλειστό, αν είναι ιδιοκατοίκηση, μάλιστα.
1: Μισθωμένο, όλα αυτά. Ό,τι χρήση έχει, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, αν το βάλει, θα πρέπει να συμφωνήσει και με το χρηματολόγιο, γιατί το χρηματολόγιο έχει μια εικόνα και θα συμφωνήσει τώρα και η εικόνα του προσιολογίου που είναι το Ε9. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, η χρήση μετράει πολύ, ρυθμίζει τα πράγματα, τα βάζει στη θέση του. Μετά θα καταγραφούν όλες τις μισθώσεις και τα ενίκια που εισπράττονται. Εάν συλληφθεί κάποιος να μην τα κάνει αυτά, θα πάρει πρόστιμο 1.000 ευρώ θα παίρνει κάθε φορά.
0: Okay.
1: Και επίσης θα δηλωθούν, λέει, και τα αγροτεμάχια που έχουν σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ. Θα δηλωθούν σωστά για να ξέρει, ο καθένας, ας πούμε, και στο Υπουργείο.
0: Ουσιαστικά
1: και
0: η ΑΔΕ να ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τα οικόπεδα αυτά.
1: Ναι, γιατί θα υπάρχει μια κάτωψη, έτσι το λέω με δικό μου τρόπο, έτσι. Μια κάτωψη των αγροτεμαχιών σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ξέρει ότι αυτό το κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τζάλτη. Από τον Παπαδόπουλο, για να ξέρει.
0: Για να γίνεται έλεγχος ουσιαστικά πιο γρήγορα και πιο άμεσα.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι ένα παράθυρο ευκαιρία τώρα για να εμφανίσουν την πραγματική του εικόνα οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων και να ξεκινήσουν από μια μηδενική βάση, να μην κρύβονται και να μην έχουν την κίνδυνο να τους πιάσουν. Θα είναι χιλιάρικο το πρόστιμο, αν τυχόν δεν τα κάνουν αυτά όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσοι συμπλήρωσαν 31-12 του 25 το 80ο έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υποβάλουν φέτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
1: Το 20ο οπωσδήποτε υποβάλλουν. Μάλλον το ερώτημα που έχει τεθεί είναι το 18ο χρόνο.
0: Α, συγγνώμη, το 18ο, ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, γιατί μας ρώτησαν και τα δύο, αλλά στο 18ο είναι περισσότεροι τώρα.
0: Οι πιτσιρικάδες, δηλαδή. Οι πιτσιρικάδες.
1: Οι πιτσιρικάδες, οι μεγαλωμένοι. Ναι.
0: Μάλιστα, ναι, οκ. Okay.
1: Αυτοί λοιπόν πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Για τα εισοδήματα τα πραγματικά ή τα τεκμαρτά, λέει. Τι πάνε να πει τεκμαρτά? Τεκμαρτό σημαίνει όταν έχω ένα ακίνητο, όταν έχω ένα αυτοκίνητο, όταν έχω ας πούμε περιουσιακό στοιχείο και μου έχουν δώσει οι γονείς μου μια επικαρπία, μου έχουν δώσει μια πληθυριότητα.
0: Okay. Οτιδήποτε λοιπόν
1: έχει. Σε αυτή,
0: ναι,
1: κάνω χωριστά δήλωση.
0: Αν δεν έχει τίποτα.
1: Αν έχω μισθό, ας πούμε, πρέπει, ναι, να κάνω δήλωση οπωσδήποτε.
0: Αν δεν έχει τίποτα, κύριε Σημαίνη. Αν δεν έχει τίποτα.
1: Αν δεν έχει τίποτα, δεν κάνει δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνει, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δήλωση.
0: Okay. Ωραία.
1: Αλλά αν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί είναι βασικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει μόνος του δήλωση, έστω και αν είναι και ένα λεπτό.
0: Okay. Τώρα, σας παρακαλώ, έχω λίγο χρόνο, άρα να πάω λίγο στο ερώτημα που μας έχει υποβάλει η φίλη μου η κυρία Βάγια. Λοιπόν, ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή το 26, πριν από κάποιους μήνες. Έχει ένα διαμέρισμα το οποίο, λέει, νοικιάζουμε στον ίδιο μισθωτή εδώ και 11 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο σύζυγος πριν φύγει από τη ζωή είχε κάνει γονική παροχή, λέει, το λόγο διαμέρισμα στο γιο της οικογένειας, κρατώντας την επικαρπία.
1: Ναι.
0: Οι ενοικιαστές συνεχίζουν να καταθέτουν, λέει, τα χρήματα στο λογαριασμό που είμαστε όλοι συνδικαιούχοι, δηλαδή και ο συγχωρεμένος και η ίδια και το παιδί. Και μάλιστα, λέει, η γυναίκα είναι εκπαιδευτική και κάθε καλοκαίρι καταβάλουν τα ενοίκια και των 3 μηνών. Πρέπει να αλλάξει το μισθωτήριο τώρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, πρέπει να αλλάξουν και ο λογαριασμός, τι πρέπει να γίνει?
1: Πρέπει να γίνει τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολέου, να μπουν οι νέοι ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα, άρα πρέπει να πάει στο γιο, αφού είναι, λοιπόν, ο...
1: Πρέπει να πάει και στο γιο, βέβαια. Και ο γιος τον νοικιάζει.
0: Και έχει επικαρπία η μαμά. Η επικαρπία, λοιπόν, πρέπει να είναι και στη μαμά, στο όνομα της μαμάς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όποιος έχει την επικαρπία,
0: ναι,
1: στην ουσία έχει την διαχείριση και την εκμετάλλευση του ακινήτου, λέει ο νομοθέτης.
0: Okay.
1: Ο ψηλός κύριος δεν εισπράττει, δεν δικαιούται να εισπράξει ενίκαιο, τα εισπράττει επικαρποτής.
0: Okay.
1: Επομένως, ναι, θα κάνει συμβόλαιο, γιατί ο ψηλός κύριος και ο επικαρποτής του τον νοικιάζουν το σπίτι. Τα λεφτά τα καταθέτει όμως στο όνομα της μαμάς, που είναι ο επικαρποτής.
0: Okay, να σας πω, συγγνώμη, αλλά δηλαδή σε άλλο λογαριασμό, όχι σε αυτόν που υπάρχει και το όνομα του μπαμπά.
1: Κοιτάξτε,
0: που φύγει.
1: Μπορεί να το βάλει σε λογαριασμό προσωπικό, καταθετικό λογαριασμό που είναι μόνη της, μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό, αλλά... που να είναι και με το γιο του, δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, πρέπει να αλλάξει δηλαδή και ο λογαριασμό υποψιάσμου με βάση αυτό που μου λέτε. Δηλαδή να φύγει ο μπαμπάς από τη μέση που έτσι κι αλλιώς έχει φύγει από τη ζωή.
1: Όχι, κοιτάξτε, όταν φύγει ο μπαμπάς από τη μέση, το μερίδιο το κληρονομούν οι άλλοι δύο,
0: okay,
1: χωρίς να πληρώσουν φόρο κληρονομιά. Αυτό πρέπει να το δηλώσουν στην εφορία όμως, έτσι.
0: Ναι, εγώ άλλο λέω. Πρέπει το ενίκιο να πάει σε άλλο λογαριασμό ή να παραμείνει στον
1: ενίκιο. Όχι, γιατί όχι. Εφόσον έχει πεθάνει ο μπαμπάς, αυτό είπα προηγουμένως, ότι το μερίδιο του έχει μεταβιβαστεί στους άλλους δύο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αν είχαν 33% ο καθένας στις τρεις τους, τώρα οι δυο τους έχουν 50%.
0: Okay.
1: Αυτό εννοώ. Οπότε θα μπαίνει εκεί
0: στον ίδιο λογαριασμό, ξαναλέω.
1: Απλώς θα πρέπει να προσέξουν μόνο, κύριε Ψάλτη, όταν μπει το ενίκιο εκεί πέρα, θα πρέπει να το δικαιούται να το παίρνει πάλι, να αναλαμβάνει η μαμά. Αν το πάρει το παιδί, πρέπει να γίνει γονική παροχή στην εφορία.
0: Okay.
1: Δηλαδή, αν μπει το χιλιάρικο, τον ενίκιο, ας πούμε, λέω παράδειγμα, στο όνομα της μαμάς, στον λογαριασμό τον κοινό. Αν το πάρει το παιδί και το δει εφορία, μπορεί να πει ότι αυτό είναι γονική παροχή και έπρεπε να απαλλαγεί από το 10% που είναι ο φόρος, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουμε μετά που το πήρε στην εφορία ένα χαρτί που να λέει ότι δωρεάν ζωή που είναι απαλλασσόμενο για μέχρι 800.000 αυτό που ξέρουμε.
0: Okay, ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σεμένη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις μέρες.
1: Καλημέρα
0: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για τα ερωτήματα που έχετε θέσει μέσα στην εβδομάδα για τον κύριο Σεμένη. Τα μαζεύουμε, τα οργανώνουμε και τα θέτουμε στον καλεσμένο μας κάθε Παρασκευή πρωί για να το ολοκληρώνουμε και το κομμάτι αυτό. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη. Πού είναι ο Δημήτρης? Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε μετά τις διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Πάμε διαφημίσεις λοιπόν για να μην χάσουμε τον χρόνο και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Κολιομιχάλη.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
4: Ιζομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Έχουν έρθει οι αλπινιστές, λέει, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Για μένα είναι αυτά, παιδιά, που είμαι και υψοφοβικός. Μια χαρά. Θα ανέβω πάνω στον πυλώνα και θα κοιτάω κάτω. Εκεί θα μείνω. Δεν θα μετακινηθώ καθόλου. Κρόσκολιο Μιχάλη στην παρέα μας για τη σκήνη. Έλα, Δημήτρη μας.
11: Για να ξεπεράσω πάντως την υψοφοβία, πήγα στη Χαλκίδα πριν από πολλά χρόνια και έκανα μπάτζι τζάμπινγκ και με βοήθησε πάρα πολύ. Αν θες, πηγαίνουμε παρεούλα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι πίνεις λίγμα ένα είναι, δώσε και σε μένα.
11: Καλά, μια πρόταση έκανα. Ο δυσκολότερος δρόμος ήταν η λεωφόρος Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μέχρι προλίγου. Τώρα πια είναι η λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν, στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό, με μεγάλες καθυστερήσεις τηρουμένων των αλλογιών.
0: Μάλιστα.
11: Έχει αρχίσει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά σιγά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Με ενημερώνουν από το Δήμο της Ραφίνας ότι εκτός από την κινητοποίηση που έχουν τα ναυτεργατικά σωματεία στη Ραφίνα, 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της πόλης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Το επόμενο βήμα που έχει προκύψει από τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στη Ραφίνα, που επιβαρύνουν τις υποδομές, τους δρόμους της Ραφίνας. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε και δεύτερη συγκέντρωση λοιπόν εκεί στη Ραφίνα. Δεν ξέρω βέβαια, τέλος πάντων, ήταν μεγάλη συζήτηση. Πώς λαμβάνονται αποφάσεις για το λιμάνι χωρίς η πόλη να έχει τη σύμφωνη γνώμη είναι ένα ζήτημα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλού Παπαευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη εκεί στο Σουλάρι Αρκαδίας που κάθε μέρα μας ενημερώνει ότι έρχεται 18 Ιουλίου πανηγύρι, λέει εκεί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, πολλά και ενδιαφέροντα. Βλέπω και έρωτα και πώς το λένε και Μερκοσούρ, όλα μαζί. Λοιπόν, και βάζουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Δαμίγο, τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου της Αθήνας. Σας έλεγα για στοιχεία έρευνας τα οποία έγινε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου, που διαπίστωσε το αυτονόητο. Ποιο είναι? Ότι είναι δισεύρετο το προσωπικό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα τεχνικά επαγγέλματα. Και μάλιστα υπάρχουν, λέει, σε ανατμήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεράστια δυσκολία για να βρουν προσωπικό. Και υπάρχουν και διάφοροι λόγοι, μεταξύ των οποίων κυρίως ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν, πώς να το πω, μηχανικοί για τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι, δεν υπάρχουν τεχνίτες. Ψάχνουμε να τους βρούμε με το κιάλι. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά απλώς επιβεβαιώνεται τώρα και με την έρευνα αυτή που παρουσίασε χθες, προχθές, το Βιοτεχνικό Εμελητήριο της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
12: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι, το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να τους...
12: Δυστυχώς με την έρευνα, όπως πολύ σωστά είπατε, απλά επιβεβαιώσαμε τον κανόνα, δεν κάναμε κάτι άλλο.
0: Το ζήτημα είναι, Πρόεδρε, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, καταρχάς πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αναστραφεί? Υπάρχει τρόπος? Δηλαδή, ας πούμε, καλύτερη μισθή, λέω εγώ τώρα.
12: Γιατί υπάρχουν, μα τα τεχνικά επαγγέλματα αμείβονται
0: καλύτερα.
12: Αρκετά καλά. Ναι. Είναι πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
12: Δεν υπάρχει, όσο το δυνατόν η προσπάθεια γίνεται, δεν υπάρχει μαύρη εργασία. Αμείβονται πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ξέρετε, όταν υπάρχει ζήτηση, αυτομάτως υπάρχει και αύξηση του μισθού.
0: Ναι.
12: Δεν είναι. Έχουμε έλλειψη τεχνητών, που αυτό είναι μια παθογένεια που έρχεται από παλιά. Θέλει, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλαγή κουλτούρας, θέλει το κράτος να βοηθήσει τις τεχνικές σχολές και τέλος πάντων να μπει στην κουλτούρα μας και να πούμε ότι το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης, είναι συνειδητή επιλογή.
0: Έβλεπα στα στοιχεία της έρευνας, και γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το 92% των επιχειρήσεων του κλάδου συνεργεία αυτοκινήτων ψάχνει, λέει, με τα κιάλια τεχνίτες. Και τι κάνει? Σκέφτεται και κάνει το ανάποδο. Δηλαδή παίρνει, λέει, νεαρούς, μόλις έχουν τελειώσει το λύκειο, που δεν έχουν κάτι να κάνουν κλπ. Και τους, εντός εισαγωγικών η λέξη, τους ψήνει σιγά σιγά να μπουν στο χώρο και να αποκτήσουν εμπειρία. Βοηθητικά στην αρχή, πιο έντονα στην πορεία. Αυτό το θυμάμαι από μένα πριν.
12: Έτσι γίνεται ο τεχνίτης, κύριε Ψαλτή. Έτσι γίνεται. Δεν θα βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανένας έτοιμους τεχνίτες. Ξεκινάει ο νέος, στην αρχή τελείως άπειρος. Γίνεται βοηθός και μετά γίνεται τεχνίτης. Ναι. Δεν γίνεται κανένας ούτε τεχνίτης ή εξειδικευμένος μάστορας εισαγωγικά, να το πούμε. Αυτή είναι η ροή. Και είναι η φυσιολογική ροή αυτή.
0: Το εντυπωσιακό.
12: Και ζητάμε τα παιδιά να πάνε στις τεχνικές σχολές. Εμείς και σαν επιμελητήριο, αλλά και σαν κλάδι, έχουμε πει και στις σχολές της ΔΥΠΑ και έχουμε έρθει σε επαφή και στις σχολές ΔΥΠΑ, αλλά και στις τεχνικές σχολές. Πρακτική, με το που τελειώσουν τα παιδιά τους έχουμε εξασφαλισμένη εργασία, εξασφαλισμένη πρακτική.
0: Άρα δηλαδή 100% εκεί απορρόφηση προφανώς σε όσους προκύπτουν από τις σχολές αυτές, από την κατάσταση.
12: Μάλλον το 100% είναι λίγη απορρόφηση.
0: Ναι.
12: Πάει 100%.
0: Ναι, να σας πω, Πρόεδρε, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό, υποψιάζομαι, την περίοδο της κρίσης, η οποία αυτή δεν γίνει.

0: Είναι όταν έχεις φύγει σε μια αλφα ηλικία και πάει στις τη ζωή σου, μετά δεν ξαναγυρίζεις. Ζούνε με το όνειρο να γυρίσουν, απλά θα γυρίσουν πλέον στη συνταξιοδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι. Υπάρχει και κόσμος που γυρίζει, βέβαια, βλέπει μια άνθηση στη χώρα. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο τεχνίτης. Λέμε να γυρίσει τώρα, γιατί τώρα πάμε σε άλλο μονοπάτι. Να γυρίσει. Ο μισθός είναι εξίσου καλός. Όλα τα άλλα όμως δεν είναι μόνο ο μισθός αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ζήτηση εργασίας. Να έρθει να κάνει τι, με τι φορολογικό, με τι ασφαλιστικό, με τι, με πόσο τεράστια αύξηση και να μην υπάρχει υποδομή στα καύσιμα, στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες. Ακούμε τα ίδια πράγματα και στο εξωτερικό, ότι ναι, ακρίβεια, ναι, ναι. Αλλά υπάρχει ένα πλαφόν, υπάρχει ένα χέρι βοηθείας, κρατάει κάτι τις τιμές, κάτι μαγικό που ίσως εδώ δεν το έχουμε.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα έχω ακόμα. Το ένα είναι, βλέποντας τα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώνει κανείς ότι η έλλειψη προσωπικού, κατάλληλου προσωπικού, επηρεάζει την παραγωγική δυνατότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες επιχείρησεις. Καταρχήν, οι μικρομεσαίες δεν κάνουν εξαγωγές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που, κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό. Αλλά βλέπω ότι επειδή δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν αναπτύσσεται και μια επιχείρηση.
0: Αυτό είναι λογικό. Είναι λογικό. Είναι ντόμινο. Όταν δεν έχει. Για να αναπτύξει την επιχείρηση, χρειάζεται κόσμο. Όσο και να δουλέψουν δύο χέρια ή τέσσερα χέρια, δεν μπορούν να παράγουν αυτό που μπορούν να παράγουν έξι και εφτά χέρια. Είναι μαθηματικά, είναι απλά μαθηματικά. Περισσότερος κόσμος με μεγαλύτερη παραγωγή.
1: Άλλο ένα ζήτημα που υπάρχει στη χώρα, διαβάζω πάντοτε στα στοιχεία της έρευνας, που έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία, είναι, λέει, ότι στη χώρα μας μόλις 5, λέει, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά επαγγέλματα, οι ηλεκτρολόγοι, οι ψυκτικοί, οι εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, οι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι χειριστές Clark είναι αδειοδοτημένα, δηλαδή απαιτείται η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται, λέει, προδιαγραφές αδειοδότησης για 120 επαγγέλματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: είναι αυτό που αυτό το φωνάζουμε περίπου τα 8 χρόνια. Έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ, σχέδιο νόμου να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα. Τι σημαίνει να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα? Κάποιος που θέλει να κάνει τον αλουμινά, τον τζαμά, η αλοπετάσματα, τον τεντοπιό, να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Όχι αύριο το πρωί ο ψάλτης ή ο δαμίγος σηκώθηκε και λέει σήμερα θα βάζω αλουμίνια και δηλώνει μια ταμπέλα είμαι αλουμινάς, είμαι σιδεράς. Πώς είσαι σιδεράς, τι παροχή προσφέρεις στον πελάτη, τι έργο προσφέρεις.
1: Άρα και τη σιγουριά από τη μεριά του πελάτη ότι όταν θα πάει να πάρει τον δαμίγο.
0: Η ποιότητα, ποιότητα, ναι, βεβαίως, ναι. Η ποιότητα το... στο τέλος την πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί μπορεί να είμαστε τεχνικοί, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι καταναλωτές.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Η Γερμανία, όπως είπατε, έχει 120 αδειοδοτημένα επαγγέλματα, τα οποία τα 40 στην κατηγορία Α με επικινδυνότητα και 80 στην κατηγορία Β. Όταν εμείς έχουμε μόνο 5.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Αυτό και με αφορμή και την κουβέντα που γίνεται τώρα και για τα παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν τις πανελλαδικές, θέλω να πω. Να, που υπάρχουν και άλλοι δρόμοι οι οποίοι μπορεί να τους δώσουν μεγάλη οικονομική ανάσα. Που με διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς και αύριο Σάββατο πρωί 5 με 7 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Bella FM.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ασκής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής στους χειρισμούς του Κυριακού Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει τον ίδιο αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανών πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλάς τραύματα. Τα αιτία της πτώσης του εξετάζονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. «Δεν ήταν εκεί για μας», τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας το ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Στρατιωτικής Συμμαχίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα αντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στον πόλεμο στο Ιράν. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που αποσημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη για απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία SeaJets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι
13: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κλείνουμε τυπικά την εργάσιμη εβδομάδα, για άλλους συνεχίζεται, τα λέω τα ίδια πράγματα κάθε Παρασκευή. Και μαζί θα είμαστε φυσικά και αύριο και την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με τις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, αφού σας ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να πορευτούμε και σήμερα. Αν ξεκινάτε διακοπές, ολόθερμες ευχές να τις απολαύσετε. Αν όχι, συνεχίζουμε εδώ όπως όλοι, ενώ οι περισσότεροι, με συγχωρείτε, οι περισσότεροι τον μήνα Ιούλιο. Θα αρχίσω με κάτι το οποίο σας το οφείλω. Μεσολάβησαν τα γεγονότα και ακούσαμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που είχα επιλέξει να σας μεταδώσω. Είναι από αυτήν τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο INGR. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, αυτό που είχα βάλει τις προάλλες πρωτού γίνει η τρομοκρατική ενέργεια, ή μάλλον και το πρωινό, αν δεν κάνω λάθος, της Τετάρτης. Σε πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σημασία, για το πώς η Ντόρα Μπακογιάννη ξεφλουδίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε τι λέει για τα λάθη της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσω από αυτό το κεντρικό και μετά θα τα εξειδικεύσουμε σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα.
15: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν ευαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας?
9: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό
15: δεν
9: που προβάλλετε κι εσείς.
15: Είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

0: Σας υποδέχομαι σε ένα πρώτο μέρος εκπομπής για εσάς τους πιο πρωινούς σε σχέση με τους άλλους που θα ακολουθήσουν μετά τις 9 σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, παρότι θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Καρπετόπουλος, γιατί θέλω να κάνουμε μια κάποια αξιολόγηση τώρα που τελειώνει η κεντρική φάση του Μουντιάλ και πάμε, όπως λένε οι εμπειρότεροι και όπως λένε τα 10 εκατομμύρια προπονητών, του καναπέ, διότι έτσι γίνεται πάντα. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, αφορά όλους τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Λοιπόν, να κάνουμε μια αξιολόγηση των γηπέδων, του τρόπου μετάδοσης αυτού του Μουντιάλ, για την παρουσία των γυναικών, για φαντάσου. Άντε με το καλό να δούμε και στο μέλλον, στην ιδιωτική τηλεόραση, στις πλατφόρμες υπάρχουν κυρίες συνάδελφοι, αλλά να δούμε και στην κρατική μας τηλεόραση κάποτε ή στις δικές μας εκπομπές να έρχονται οι κυρίες συνάδελφοι να κάνουν κριτική, όπως έχουν σταθερή παρουσία σε άλλες τηλεοράσεις άλλων χωρών. Η γυναίκα, ως γυναίκα. Η γυναίκα μπήκε ως διαιτητής, θερμά συγχαρητήρια. Οι κυρίες, υπάρχει μια περίφημη γιατρός, την οποία διαβάζω χθες ή σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα, στην εφημερίδα Τα Νέα, μια Ολλανδή γιατρός, η οποία είναι σε μια εθνική ομάδα και είναι εκεί παρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι χαίρομαι πάρα πολύ ότι αυτό το ανδοκρατούμενο άθλημα, ευτυχώς, επιτυχώς, σε αυτό το ανδροκρατούμενο εισέρχονται κυρίες. Μπράβο, μπράβο. Και νεαρές γυναίκες πάνω απ' όλα. Για να κάνουν την αντίστοιχη καριέρα τους. Αλλά μην χάθω σε αυτά. Αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Ότι δεν θα είχε κόσμο, ότι δεν θα συγκέντρωνε αυτό τον λαό, όπως λέμε, τον αγανακτισμένο λαό, η χθεσινή κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, δεν μου είναι είδηση, να σου πω την αλήθεια. Το γεγονός ότι πήγαν τουλάχιστον 5-10, άντε 15, μαζί με τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είναι και αυτό κάτι. Ότι πήγαν τουλάχιστον οι βουλευτές και 5-10 ακόμη της ΟΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε τώρα, έχω έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο να κυλήσω σε αυτό που μας αρέσει στον τόπο μας, τον διχασμό. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω όσο μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω το εξής. Αν, ας πούμε, συνέβαινε το ίδιο γεγονός και οι άνθρωποι, τα θύματα της τρομοκρατίας, ήταν άλλου προσήμου ιδεολογικού. Εννοείται ότι θα πολιορκείται η Θεσσαλονίκη, όχι μόνο το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα πολιορκούνται και οι υπόλοιπες γειτονικές πόλεις στην κεντρική Μακεδονία από την λαϊκή αγανάκτηση. Το χ, παρακαλώ, γιατί το κτι είναι αστικό. Το χτ είναι λαϊκό δημοτικό της δημοτικιάς της Μαλλιαρής, γιατί χρειάζεται λαϊκή αγανάκτηση για να μπορέσεις να εκφράσεις την αγανάκτησή σου. Έτσι γίνεται στον τόπο μας, διότι στον τόπο μας έχουμε έναν βαθύ διχασμό, πολιτισμικό είναι, δεν υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από μένα, εννοείται, δεν το συζητώ, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα. Δεν θα γλιστρήσω προς τα εκεί σε καμία περίπτωση. Άλλωστε είναι και η εποχή που το ΚΚΕ κάνει τα περίφημα καμπ πάνω στο Γράμμο και το Βίτσι στην πορεία του εμφυλίου. Τώρα, έγραφε χθες ο Γιάννης Πετεντέρης, να κάνεις καμπ για την νίκη το καταλαβαίνω, να κάνεις καμπ για την ήττα δεν το καταλαβαίνω, και πολύ σωστά η λογική δεν το πιάνει αυτό, αλλά ίσως είναι πια η ανάγκη της σέκτας να ζει με τη μύρλα. Όχι, Παναγιά μου, ιτηθήκαμε, τι θα κάνουμε, να αγωνιζόμαστε, να την επόμενη φορά να κερδίσουμε ή να φέρουμε μια προσπάθεια να κερδάμε. Και αυτό είναι, και το κερδάμε είναι μέσα στην καθομιλουμένη, και τα οποία διδάσκει και η δημοσιογραφία σε έναν βαθμό βέβαια. Ας ξεκινήσω από αυτά 2-3 πραγματάκια που θα ήθελα, παρακαλώ, το επόμενο. Μη βάζω και επιθετική μουσική, πιο καλά αυτά τα γλυκανάλατα, να λέμε και καμιά κουβέντα. Σε ό,τι πω, εννοείται προεξάρχουσα θέση έχει και ο Sky. Δεν το συζητώ, δεν λείπει η Βασίλου από το πανηγύρι. Ακούω στις ειδήσεις μας η πολιτευτής, η γυναίκα αυτή που είναι η κόρη του θύματος, η κόρη της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες προχθές, είναι πολιτεύτρια, αλλά δεν είναι επάγγελμα το πολιτεύτρια. Δεν είναι επάγγελμα. Το πολιτεύτρια είναι πολιτεύομαι, δηλαδή επιλέγω να μπω στην πολιτική, να ασκήσω πολιτική μέσω ενός χώρου, μέσω ενός κόμματος. Η κυρία Νέστορος είναι δικηγόρος. Είναι όπως έχουμε όλοι ένα επάγγελμα. Τώρα, αν δίπλα στο επάγγελμά μας θέλουμε να ασκήσουμε και πολιτική, είναι δικαίωμά μας, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε θα ζητήσουμε από κάποιον να μας πει από ποιο κόμμα θα πολιτευτούμε. Είμαστε ελεύθεροι, δόξα τω Θεώ, να πολιτευόμαστε από όποια παράταξη γουστάρουμε, υπό την έννοια ότι δεν θα δαιμονοποιεί ο ένας τον άλλον την παράταξη του αλουνού. Το οποίο κάνουμε γιατί είμαστε βαθιά εμφυλιοπολεμικοί. Άλλωστε ένα κομμάτι της χώρας ζει με έναν καημό που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα και δεν γίναμε και Σοβιετία για να πλένουμε πόρτες στα γειτονικά κράτη και οι κυρίες να εργάζεστε ως οικιακή βοηθή και εμείς να καθαρίζουμε τζάμια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούσαμε όλοι να βρούμε δουλειά. Αυτοί που μπορούν να βρουν δουλειά τους ξέρουμε ήδη, είναι στο εξωτερικό και προσπαθούν να τους φέρουμε πίσω. Αυτοί ξέρανε να βρουν δουλειά, είχανε τα προσόντα, είχαν εκπαίδευση. Μην μακρηγορώ. Οι υπόλοιποι θα ήμασταν στα συνεργεία, στα βενζινάδικα, μόνο που στο εξωτερικό πια τα βενζινάδικα είναι και αυτόματα. Φουλάρει κάποιος μόνος του. Ένας υπάρχει να εξυπηρετήκαμε 20 αυτοκίνητα, σχηματικά το λέω. Ας ξαναμαζευτούμε λοιπόν. Άρα η γυναίκα αυτή δεν είναι πολιτευτής, είναι μια επαγγελματίας η οποία πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν πρέπει να τηλεφωνήσω δεν κάνω ένα τηλέφωνο, κάνω ένα τηλεφώνημα. Το τηλέφωνο είναι η συσκευή. Δώσ' μου ένα τηλέφωνο ως συσκευή, το καταλαβαίνω. Δώσ' μου το κινητό σου να κάνω ένα τηλεφώνημα. Δεν ζητώ το κινητό σου να κάνω ένα τηλέφωνο. Το λέω έτσι επειδή είναι στη γλώσσα την επαγγελματική, τη δική μας, με την οποία διδάσκουμε εμείς εσάς τώρα. Καταλαβαίνετε τι, που θέλω να το πάω. Συνήθως συγκρούεται, εκτρέπεται της πορείας του ένα μηχανάκι και συγκρούεται με ένα άλλο αυτοκίνητο. Η μηχανή όμως δεν κινείται, η μηχανή είναι τοποθετημένη σε μια μοτοσικλέτα, η μηχανή είναι τοποθετημένη σε ένα αυτοκίνητο, ή τετράτροχο, ή δίτροχο, ή τρίτροχο, αλλά δεν κινείται η μηχανή. Εμείς συνηθίσαμε και σας μάθαμε να λέτε ότι συγκρούστηκε η μηχανή με το αυτοκίνητο. Είναι σε όσα διδάσκει η δημοσιογραφία μας. Εννοείται πάντα υπό τις ευλογίες ενός των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών που τα ευλογεί όλα αυτά. Δεν το συζητώ. Για τη λεωφόρο τα λέγαμε χθες. Για την λεωφόρο, η οποία στην ονομαστική είναι η λεωφόρο. Κακός βέβαια, έτσι λοιπόν. Γιατί έχουμε ένα θεματάκι με το τελικό σίγμα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή έχουμε συχνά γεγονότα με τραυματισμούς βαρύτατους ή ελαφρύτερους, συνήθως αναφερόμαστε στην κατάσταση του ασθενούς. Δεν υπάρχει καμία κατάσταση, είναι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς ή της ασθενούς. Αν αυτά πριν από 40 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ, παρέδιδα χειρόγραφο που να έλεγα ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση του τραυματία είναι, ξέρω εγώ, βαριά, όπως θα παίρνανε το χειρόγραφο, θα μου λέγανε τράβα πουλάκι μου, τράβα, διόρθωσέ το. Και αν δεν το διορθώ, αν και τη δεύτερη φορά κάνεις λάθος, σου δείχανε την πόρτα της εξόδου λέγοντάς πουλάκι μου, δεν είσαι για το επάγγελμα, τράβα να βρεις τη μοίρα σου, τράβα να βρεις τον εαυτό σου κάπου αλλού. Για εδώ δεν κάνεις, διότι δεν θα σου γράφουμε εμείς τα ρεπορτάζ που πρέπει να γράψεις εσύ. Θέλω να πω ότι η κατάσταση της υγείας ήταν, τι να σου πω βρε παιδί μου, ήταν από τα υποχρεωτικά που πρέπει να μάθουμε, να γράφουμε πρώτα απ' όλα και να μιλούμε, το λέω, επαναλαμβάνω, εντάσσοντας και τον Sky σε όλη αυτή τη διδασκαλία την οποία μας κάνει η δημοσιογραφία. Μην πιάσω τα site, μην τα πιάσω εκεί, διότι ένας αγράμματος αντιγράφεται από άλλους αγραμμάτους και γίνεται της αγραμματοσύνης το κάγκελο. Αλλά παρακαλώ το επόμενο. Είναι ο Λούκα Μαρτσέλη και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Διότι καλό το μηχανάκι, δεν μπορώ να πω, το Spotify, αλλά άμα σε βρει, σε βρει και σε πιάνει. Οπότε στην υπηρεσία που σου παρέχει ρωτάς, είναι τεχνητή νοημοσύνη ο τάδε καλλιτέχνης, και απαντά, είναι ή δεν είναι. Δίνει απαντήσεις. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να εφευρεθεί και άλλη τεχνητή νοημοσύνη να επιβεβαιώσει αν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λέει την αλήθεια. Δεν έχω άλλο μέσο να επιβεβαιώσω την πληροφορία που μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε ξανά από εκεί που αρχίσαμε. Εννοείται ότι καταδικάστηκε η τρομοκρατία από τα κόμματα, αλλά στη βαθιά διχασμένη κοινωνία εννοείται ότι υπάρχει άμεση σύγκριση του εμπριστικού μηχανισμού που σκότωσε την μητέρα της κυρίας Νέστορος. Και εννοείται στην αντίληψη αυτού του κομματιού της κοινωνίας, το οποίο ας μην αρχίσουμε τώρα να το μετρήσουμε, υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, μπορεί να μας βοηθήσουν αυτές να προσεγγίσουμε την εκτίμησή μας. Είναι ότι αμέσως ο εμπιστικός μηχανισμός συγκρίνεται. Καλά, δεν άσκησαν βία τα μνημόνια. Δεν είναι βία ότι τελειώνει ο μισθός. Τελείωνε στις 20, τώρα καλά λέει ο Βουλαρίνος, τελειώνει στις 5 του μηνός, μετά από τις 4 αρχίζουμε και πεθαίνουμε από την πείνα. Έχει δίκιο ο Βουλαρίνος, έτσι όπως το πάνε τώρα, γιατί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο μισθός δεν θα φτάνει ούτε για την πρώτη του μηνός. Δηλαδή από την ώρα που θα καταβάλλετε θα εξαφανίζεται αμέσως. Το οποίο συνιστά βία, εννοείται. Βία εναντίον του λαού από την άθλια κυβέρνηση του... τι είπαμε ότι είναι ο Μητσοτάκης? Ο απόλυτα διεφθαρμένος σατανάς, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατά την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, η οποία έχει οπαδούς, την ψηφίζουν αυτήν και την, κάποιοι άνθρωποι την ξαναψηφίσουν, φαντάζομαι. Εννοείται, γιατί κονταρακτοποιούνται τώρα με τον Τσίπρα, άλλοι φεύγουν προς τον Τσίπρα, αλλά κάποιοι τις μένουν. Εννοείται ότι αυτός ο διεφθαρμένος σατανάς που έχουμε για πρωθυπουργό, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, έβαλε ανθρώπους, δολοφόνους, να βάλουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στις εισόδους πολυκατοικίας για να κάνει προβοκάτσια και να κατηγορήσει την αγνή και αμόλυντη αριστερά και τα παιδιά της, τα οποία είναι τα παραστρατημένα που εμπλέκονται στην τρομοκρατία. Αυτά τα ωραία ζούμε, κυρίες και κύριοι, και εμείς είμαστε ανάμεσά τους. Δηλαδή, ξέρω, τώρα θα προκαλέσω το. Αντιλαμβάνομαι, εμείς του 40% που επιλέγουμε πρωθυπουργό, και φαντάζομαι θα το επιλέξουμε, να ετοιμάσουμε ξανά το ηχητικό της κυρίας Πακογιάννη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, για να κάνουμε και το φινάλε. Λοιπόν, εμείς του 40% που θα επιλέξουμε τον... λέω, ό,τι επιλέξουμε, αλλά αν επιλέξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, πιθανώς να το επιλέξουμε ότι όχι γιατί είμαστε Νέα Δημοκρατία υποχρεωτικά, ούτε γιατί είμαστε οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη υποχρεωτικά, αλλά γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχωρήσαμε σε έναν βαθμό και με... ναι, με πολλές ελλείψεις πιθανώς, με άλλα πράγματα, βελτηρίες, με φοβίες, ας πούμε η αντιμετώπιση, η υποκατάσταση μάλλον του κράτους από φορείς βίας είναι ένα σημείο που η κυβέρνηση δεν τα πήγε καλά και η βαθμολογία της δεν είναι καλή. Έχει χρόνο να τα διορθώσει τα πράγματα, κατά την άποψή μου. Και θα τα διορθώσω τα πράγματα όταν δούμε την ελληνική αστυνομία, η οποία σημειώνει επιτυχίες σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος. Για πρώτη φορά, πρέπει να τα λέμε και αυτά. Μπορεί, βλέπω, διαβάζω χαρακτηρισμούς για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τους τρομοκράτες δολοφόνους ανοήτους. Δεν είχε ακόμη πεθάνει η γυναίκα, αλλά δεν είναι ανόητη, είναι πάρα πολύ νοητή οι τρομοκράτες, κύριε Χρυσοχοΐδη μου, σε αυτό το πεδίο. Δεν είναι αυτά απλώς τα παιδιά μας. Για τον κύριο Δραγασάκη μπορεί να είναι τα παραστατημένα παιδιά της αριστεράς, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους είναι κανονικοί δολοφόνοι, οι οποίοι τοποθετούν εγκριτικούς μηχανισμούς είτε για να κάψουν αυτούς που εσείς πώς να το πω, διοικείτε ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, είτε για να κάψουν πολίτες όπως Όπερ και Εγένετο. Όμως την ίδια ώρα το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας για πρώτη φορά επί Χρυσοχοΐδη μπήκε σε καταβλισμούς Ρωμά. Εννοείται ότι η αστυνομία δεν είναι η αρμόδια που θα λύσει το κοινωνικό πρόβλημα της παραβατικότητας των Ελλήνων Τσιγκάνων και των Ρωμά των Βαλκανίων που περιφέρονται στον ελλαδικό χώρο, και επειδή βρίσκουν καθεστώς ανομίας δυστυχώς από την εφαρμογή, μη εφαρμογή των κανόνων στο κράτος μας, κάνουν ό,τι θέλουν και αυτοί μαζί σε αυτούς τους καταβλισμούς. Αλλά για πρώτη φορά η ελληνική αστυνομία μπήκε σε καταβλισμούς τσιγκάνων. Για πρώτη φορά συλλαμβάνονται συμμορίες τσιγκάνων που εγκληματούν για πρώτη φορά, και για πρώτη φορά είναι τίγκα οι φυλακές, για τις οποίες φυλακές δεν είδα να χτίζονται οι καινούργιες φυλακές στον Ασπόπυργο. Για να έρθει και ο Θάνος, ο φίλος μου, ο οποίος μου λέει κάθε μέρα: Άρη, τι θα γίνει με τις φυλακές? Δες και εγώ είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να του πω τι θα γίνει με τις φυλακές. Αυτές τις ρημαδοφυλακές, κύριε Πρωθυπουργέ μου, δεν θα τις κτίσουμε εκεί πάνω στον Ασπόπυργο? Έτσι δεν έπρεπε να τις έχετε κτίσει? Σας καταγγέλουν για απευθείας αναθέσεις. Θα έπρεπε να με συγχωρείτε ταπεινά, δεν θα υποκαταστήσω το έργο του Πρωθυπουργού σε καμία περίπτωση, αλλά μια που σας κατηγορούν για απευθείας αναθέσεις, τουλάχιστον ας λέγατε: Ναι ρε, το ανέθεσα απευθείας και τις έκτισα τις μαμημένες φυλακές, να ησυχάσουμε επιτέλους. Παρακαλώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη, και πάμε για φινάλε.
1: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας?
2: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό που
1: προβάλλετε
2: κι εσείς. Δεν είναι
1: μόνο της σταθερότητας, είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μπέζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς τον Πειραιά και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέροντον έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις. Επέσημεν ακόμα πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελιότο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση της στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες μέρες πριν από τη συνόδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για εμάς, τόνισε σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στην αντίδραση των Ευρωπαίων Συμμάχων της χώρας του στον πόλεμο στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2025 άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ με ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτου στον αριθμό 33 σε ένα ριζικός ανακαινισμένο κτίριο και οι πληροφορίες που χρειάζεστε με λεπτομέρειες είναι θα τις βρείτε στο kilgreece.gr. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ για την Παρασκευή μας και με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
11: Καλημέρα. Τα σκύπτρα του δυσκολότερου δρόμου τα παίρνει η παραλιακή και όχι η Κηφισού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το Παλαιό Φάληρο, από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά, έχετε πολλά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Η Κηφισού είναι όπως την περιμένετε, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών επί της ουσίας και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση και ο Σκαραμαγκά.
12: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε. κρίνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

αύριο στις 9 το πρωί το τρίτο μέρος της εκπομπής με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη, το βιβλίο τους από τις εκδόσεις Μετέχμιο για την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, έγινε ραδιοφωνική εκπομπή. Τα μηνύματα που έχω συγκεντρώσει για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι αντιφατικά. Ξέρω, κάποιος κόσμος σοκάρεται. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε πολιτιστική άνθηση μέσα στα χρόνια της δικτατορίας? Οι δύο συγγραφείς ερεύνησαν και με βάση αυτά που βρήκαν, αυτά που εντόπισαν και με βάση τις μαρτυρίες που παραθέτουν, δεν είναι δικά τους, δεν είναι μια κριτική αποτίμηση που βγαίνει από το μυαλό τους έχοντας αισθήσεις, εντυπώσεις και κάτι που άκουσαν. Το βιβλίο έχει ενδιαφέρον διότι για μένα που το έχω διαβάσει, σας λέω, και για μένα που το διάβασα και το συζήτησα με τους δύο συγγραφείς, γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο συνήθως η κριτική μας είναι σε κάτι που άκουσα τρώγοντας μωρέ με τον κουμπάρο και κάτι φίλους, είπε ένας, πέταξε μία, ή μπαίνοντας στο Facebook διάβασε εκείνο. Τι φλανάκι, ποιος διάβασε, τι έγραψε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ότι μας δημιουργούνται εντυπώσεις και η άποψή μας βασίζεται συνήθως σε εντυπώσεις. Αυτό το έχω αντιμετωπίσει στις ατέλειωτες συζητήσεις που έχω δαπανήσει, τι να σας πω, ενέργεια, προκειμένου να εξηγώ τα δεδομένα της τραγωδίας των Τεμπών σε κύκλους φιλικούς, σε τραπέζια που προκλήθη η συζήτηση, και επειδή η κουβέντα γινόταν πάνω σε ψεύδι, έλεγα ας δούμε, βγάλτε όποια γνώμη θέλετε, καταδικάστε όσο θέλετε τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή και όλους, καταδικάστε τους όσο θέλετε μέσα στη συνείδησή σας, αλλά τουλάχιστον ακούστε τα δεδομένα, μετά βγάλτε όποιο συμπέρασμα θέλετε. Εμείς στον τόπο μας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κακές λέξεις, αλλά στα δεδομένα συνήθως τα αποστρεφόμαστε, γιατί φαντάζομαι ότι μας κουράζουν, και ειδικά τώρα με την τεχνολογία που μας βοηθά να προσεγγίζουμε το τίποτα, δηλαδή την εντύπωση της εντύπωσης, ο εντύπωση που είναι μια κουβέντα, είπε κάποιος αυτό, αυτό μεταδόθηκε. Ναι, δεν είμαι τεχνοφοβικός, ούτε είμαι εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απλώς βοηθούν στο να σκορπιστεί μαλακία, με το συγχωρείο σας, έτσι. Δεν ήθελα να πω, δηλαδή, αυτό που όλοι χαιρόμαστε, όχι μόνο να το παραγάγουμε, αλλά και να το μεταδίδουμε. Σύμφωνοι, ωραία. Αυτό μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα πια. Και μπράβο στα μέσα, πώς θα το πω, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής μετάδοσης, βλακείας, βοηθούν. Συνήθως τα κουραστικά δεν καθόμαστε να τα συζητήσουμε, γιατί βαριόμαστε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Πού να ασχολείσαι τώρα, εγώ θέλω κάτι, παίζουμε εκεί πολύ γρήγορα και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν είναι και η εντύπωση για αυτό το βιβλίο. Οι άνθρωποι δούλεψαν, εργάστηκαν και ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι για να συγκεντρώσουν δεδομένα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αν το διαβάσετε θα καταλάβετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να νιώσετε και άσχημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, βρε παιδί μου, τους είχατε σε μια εκτίμηση, σε μια αντίληψη, αλλά δεν λένε οι άνθρωποι ήταν καλός όταν ήταν καλή η χουντική. Δεν εννοώ για τους συγγραφείς, οι συγγραφείς δεν το λένε έτσι και αλλιώς. Αλλά και αυτοί που μαρτυρούν για την περίοδο δεν λένε ότι αχ, τι ωραία που ήταν με τη Χούντα, τι ωραία που περνούσαμε, τι ελευθερία που είχαμε. Δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε ότι μέσα στην εποχή του Ζόφου, κοίτα τι κακό πράγμα είναι τώρα, μπαίνω εμβολίμως στην ψυχούλα μας, τι κακό πράγμα είναι σε πράγματα που τα έχεις τακτοποιήσει μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και στην καρδιά σου, ότι έτσι είναι, κάποιος να βάζει το σπέρμα της αμφιβολίας. Και αρχίζει εκεί και τρελαίνεσαι. Και λες, δεν τα αποδέχομαι όλα αυτά. Λένε βλακίες. Διάβασε το πρώτα. Και μετά το συζητούμε αν αντελήφθεις βλακία. Ναι, αν αντελήφθεις βλακία, είναι δικαίωμά σου να αντιληφθείς ό,τι θέλεις. Δεν σου πω εγώ τι θα αντιληφθείς. Αλλά διάβασε πρώτα, δες ποιοι μιλούν, τι λένε, και μετά να το συζητήσουμε. Δεν είπαν οι συγγραφείς ότι ζούσαμε στον παράδεισο της ελευθερίας με τους χουντέους. Σε καμία περίπτωση. Λένε ακριβώς αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε χούντα,
με δεδομένα ανελευθερίας, λογοκρισίας, πώς να το πω, μη δυνατότητας έκφρασης, παρόλα αυτά σε εκείνη την περίοδο λειτουργούσε κάτι που το λένε και αντίσταση, και υπήρχαν οι καλλιτεχνικές δουλειές σε όλα τα επίπεδα. Θες μουσική, θες θέατρο, θες ζωγραφική, θες γλυπτική, θες συγγραφική. Και οι άνθρωποι εκφράζονταν. Αυτό λέει το βιβλίο. Και αυτό το κάναμε διάλογο, το κάναμε συζήτηση για εσάς που βαριέστε να διαβάσετε, αλλά ίσως δεν βαριέστε να ακούτε. Λέω. Μπορεί να βαριέστε και να ακούς κιόλας, το καταλαβαίνω, είναι τέλεια βαρεμάρα. Τι κάνεις τώρα? Τώρα είμαι ξύνω τον πίθηκα, που λέει και ο Τζούνος, κάθομαι από κάτω και ξύνω τον πίθηκα και δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα, θέλω να φύγω. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Καρπετόπουλος αποκοιμήθηκε, τον κατανοώ, γιατί ξενιτάει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα τον πετύχουμε, γιατί ίσως το 8.30 το δέχτηκε μεν ο έρμος, αλλά μάλλον δεν είναι σωστή ώρα για τον Καρπετόπουλο, οπότε λέω λοιπόν, βεβαίως, πάμε το επόμενο. Το πρωί της Κυριακής στις 9, την αντίστοιχη ώρα, θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ ο κύριος Τούντας ό,τι αφορά στα ιατρικά επιστημονικά, και θα ζητήσουμε για την επιστήμη, την ιατρική κατά τον 19ο αιώνα. Προχθές με μία πλειάδα 5 καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ηχογραφήσαμε υπό την επιμέλεια της κυρίας Ευγενίας Μανολίδου από την Ελληνική Αγωγή 5 εκπομπές που θα μεταδοθούν τα ισάριθμα Σάββατα του Αυγούστου. Είναι η προσφορά μου για εσάς για την φετινή σεζόν, για τις εκπομπές του Σαββάτου. Πάντα κάνω ένα δώρο. Μετά το δώρο του Καλύβα και της Τριανταφύλη, γιατί φαντάζομαι ότι λίγοι θα το διαβάσετε το βιβλίο. Μα κάνει να διαβαστεί δηλαδή, αλλά 5 εκπομπές ισάριθμες για την ελληνική μυθολογία. Ηχογραφήθηκαν μεσοβδόμαδα, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικούς καλεσμένους, φιλολόγους του Ελληνικού Πανεπιστημίου, πραγματικά υποδείγματα, που σημαίνει ότι, να μη κάτι αισιόδοξο, ότι κάτι αλλάζει στις φιλολογικές μας σχολές, Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωριμίες που μου εξασφάλισε η κυρία Μανολίδου, η οποία με την ελληνική αγωγή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να αγαπήσουμε τη γλώσσα και να αγαπήσουμε και τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά μας μέσω της ελληνικής αγωγής. Χαρίστε στο παιδί σας. Στο παιδί σας εννοώ του προδημοτικού ή στα πρώτα ετών του δημοτικού, χαρίστε στο να ενταχθεί, να κοινωνικοποιηθεί μέσω της ελληνικής αγωγής. Δοκιμάστε την ελληνική αγωγή. Και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να μου πείτε τα παραπονά σας. Μην ακούτε τα στερεοτυπικά «Α, η Ευγενία Μανολίδου», «Α, του Άδωνη Γεωργιάδη», «Α, εκείνο», «Α, το άλλο». Μην ανακυκλώνουμε την μπιπ. Μην την ξαναπώ τη λέξη. Σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε να μην τη λέω. Ήμουν και εγώ χθες στο Ιπποκράτιο, μου γράφει η φίλη μου η Μάρθα. Υπολογίζω γύρω στα 200 άτομα, πολλοί οι οποίοι έρχονταν και έφευγαν. Ήταν μια ήσυχη διαμαρτυρία. Πήραμε και τα μπλουζάκια μας με το «Δεν σας φοβόμαστε». Παρόντες εκτός από τον κύριο Κερανάκη ήταν ο κύριος Μυρλής και ο κύριος Χινάς. Ήταν και άλλοι. Είδα και άλλους βουλευτές, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αν θέλεις μπορείς να το αναφέρεις, αν το θεωρείς σημαντικό, εσύ αποφασίζεις. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, αγαπητή μου Μάρθα. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν φανταζόμουν ότι θα έβλεπα πολύ κόσμο στην κινητοποίηση αυτή. Αυτό που λέμε ο αστικός κόσμος, μια φορά κατέβηκε σε
συγκέντρωση ήταν τότε που νιώσαμε πραγματικά τον κίνδυνο ότι ο Τσίπρας μας βγάζει και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες, ο Τσίπρας ως αρχιτυχοδιώκτης και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες μαζί, κάτι Δαργασάκηδες, κάτι Ευκλήδες Τσακολώτη, κάτι Βαρουφάκηδες, κάτι Παπάδες, κάτι όλο αυτό το συνονθήλευμα όλο. Ξέρω, ενοχλείτε η αριστερά, τι αν σας κάνει. Αν σας εκπροσωπεί αυτή η αριστερά, ξέρετε κάτι, εμείς του άλλου χώρου, όταν κάποιος δεν μας εκπροσωπεί και δεν τον γουστάρουμε να μας εκπροσωπεί, γιατί δεν ταυτίζεται πολιτισμικά με εμάς, το λέμε, ξέρετε. Το πρόβλημα με εσάς τους αριστερούς και τους αριστερούριδες είναι ότι, συγγνώμη που θα το πω, χαίζεστε πάνω σας να πείτε, ρε παιδιά, αυτός δεν με εκπροσωπεί εμένα, γιατί δεν μου κάνει. Γιατί εγώ θέλω αριστερά. Αλλά μια αριστερά σοβαρή, η οποία θα πορεύεται μέσα σε μια ευρωπαϊκή αντίληψη, θα βάζει τα κοινωνικά θέματα, θα πιέζει την κυβέρνηση με προτάσεις και όχι με αρλουμπολογία. Δηλαδή του τύπου ελάτε να γκρεμίσω το τραπεζικό σύστημα για να ζούμε καλύτερα, πρόκειται περί, είναι το άλλο που έλεγα, δεν θα το πω τρίτη φορά, είναι το παραγόμενο που μας αρέσει να το διαδίδουμε. Κατάλαβες, δηλαδή κάθομαι χωρίς παρεξήγηση, κύριε Πρόεδρε Λασίτη, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, το λέω γιατί ζηλεύω, το λέω ακριβώς γιατί ακριβώς ζηλεύω, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα και λέω τι θα πω τώρα για να με αγαπήσει, επειδή είμαι λαοπρόβλητος ηγέτης, τι λέω τώρα να με αγαπήσει ο λαός ξανά και να μου δώσει κάτι που μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έφυγα όταν έχασα. Λοιπόν, δηλαδή να πάρω κάτι ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές, μια που κάνουμε συγκρίσεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω, ελάτε να γκρεμίσουμε το τραπεζικό σύστημα, διότι ο λαός πρέπει να ζήσει καλύτερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, πάρε όλες, όχι τις ψήφους, πάρε όλους τους ψήφους. Η ψήφος είναι θηλυκό, αλλά δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε αρσενικότερα. Πάρε όλους τους ψήφους και προχώρα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Όχι, έχουμε μείνει στο εξής μήνυμα και κάνω διάλειμμα. Ο κύριος Γιώργος Ασδέρης, διότι όπως υπογράφει εδώ με το mail του, διότι δεν τα παίρνω όλα πάνω μου εγώ, όχι, εγώ είμαι διατεθειμένος να τα διαβάζω όλα, αλλά θα έχουμε το θάρρος μας όλοι με το ονοματεπώνυμο να τα λέμε. Δεν θα γίνουμε εγώ κακός δηλαδή μόνον, θα είμαι εγώ δακτυλοδεικτούμενος και εσείς όλοι θα σας παρακαλώ, γιατί όλοι τελειώνετε με κάτι από κάτω, σας παρακαλώ, θα παρακαλούσα ανωνυμία. Είναι εδώ ο Μπίμπης. Να τα παίρνω όλα πάντα και εσείς μες στην ανωνυμία σας να τα καταγγέλλετε, αλλά στα τραπέζια όταν σας συναντώ σκίζετε ποκάμισα. Και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, διότι όλα τα σφάζετε, όλα τα μεχαιρώνετε. Αλλά όταν είναι η ώρα να πείτε κάτι με την. Αχ, σας παρακαλώ, παρακαλώ την ανωνυμία μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Ασδέρης μου γράφει. Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο Ασδέρη. Γράφει. Στην Πλατώνα 1003. Σήμερα στη Ραφίνα οι δημότες έχουν κατέβει στο λιμάνι, σε ένδειξη διαμαρτυρίες για την επικίνδυνη αύξηση του αριθμού των πλοίων στο λιμάνι. Απεργία πραγματοποιούν και οι εμποροβιοτέχνες για τα προβλήματα που δημιουργούν στην πόλη της Ραφίνας, χωρίς καμία υποδομή για 2 εκατομμύρια επισκέπτες περαστικούς. Τα προβλήματα που προκαλεί το λιμάνι, η λειτουργία του λιμένος στην πόλη, λέει ο κύριος Ασδέρης. Στην ίδια στιγμή που υπάρχει έτοιμο το λιμάνι του Λαβρίου, ο εφοπλιστής κύριος Ηλιόπουλος επιμένει να αυξάνει τον αριθμό των πλοίων στο λιμάνι της Ραφίνας. Παρακαλώ, πείτε κάτι. Το Λαβρίο έχει όλες τις υποδομές έτοιμες. Ευχαριστώ, Γιώργος Ασδέρης. Μπράβο στον κύριο Ασδέρη, υπογράφει το μήνυμά του και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Ηλιόπουλος παίρνει παραπάνω άδειες στο καλοκαίρι και δεν έχει καθόλου το χειμώνα τα ταχύπλα του, ή το χειμώνα είναι κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει έχουν συγκεντρωθεί πολλές άδειες. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας λέει ότι όλα τα τακτοποιεί το λιμενικό και όλοι έχουν τη σειρά τους και εκ περιτροπής πιάνουν λιμάνι, αποβιβάζουν, επιβιβάζουν και διάφορα τέτοια. Ακούω τον ψάλτη που λέει ότι οι ραφινιώτες διαμαρτύρεστε διότι ακούτε το βουητό των μηχανών που είναι στα πλοία αρόδου να δουλεύουν όλη τη νύχτα και να γίνεται η αντίχυση μέσα από τον κόλπο και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια. Δεν το ξέρω, θα έχετε κάποιο λόγο, θα έχετε για να διαμαρτύρεστε. Δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αλλά σας ακούω να το λέτε μέσω του Γιώργου Ψάλτη. Γεγονός είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας μεγάλωσε. Η Ραφίνα από εκεί που ήταν ένα ψαροχώρι, τώρα πρέπει να γίνει ένας Πειραιάς.
Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως είναι η ρημοτομία, η χωροταξία εκεί που κατοικούσαμε όλοι πέριξ της θάλασσας και πάνω στη θάλασσα στο ωραίο γραφικό χωριό της Ραφίνας, τώρα ξαφνικά πρέπει να αντικρίσουμε συνθήκες Δραπετσόνα και Πειραιά, εννοώ η ευρύτερη εκεί Αγίου Διονύσου και τα λοιπά. Καταλαβαίνω τα ζόρια, τα αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Θα έπρεπε λογικά, αφού θέλουμε τη Ραφίνα ως λιμάνι, να αναπτύξουμε το λιμάνι, να χωρούν όλοι και να, τι να πω, να ξαναφτιάξουμε τις πόλεις μας. Το βρίσκω κομματάκι δύσκολο. Θα πρέπει να έχουμε ΕΣΑΗ, ταμεία ανάκαμψης από την Ευρώπη για τα επόμενα 300 χρόνια, να ξανακτήσουμε τις πόλεις μας από την αρχή. Δύσκολο κομμάτι το βλέπω. Θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε τώρα, ναι, εσείς θα διαμαρτύρεστε, τα πλοία θα είναι εκεί, να ξαναπάμε, γιατί το Λαύρι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω τεχνοκρατικά, δεν το ξέρω το θέμα, ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Ραφίνος, ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Λαυρίου, μάλλον πρέπει να καλέσουμε ειδικούς να μας απαντήσουν επί του θέματος, να κάνουμε τις συγκρίσεις και όλα αυτά. Καλή δύναμη, κουράγιο, εύχομαι στη Ραφίνα, στους απεργούς εργαζόμενους στα πλοία και στους πλοιοκτήτες, καλές δουλειές. Διάλειμμα εδώ.

0: είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έχουμε έναν πλάθικο ντομίνκο εκεί από τις επιλογές της κυρίας Βαρσάμι, παρακαλώ, Παναγιώτη μου. Μέχρι τώρα παίζαμε τις δικές μου επιλογές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Κοντός μάλλον μου λέει πόσο μας εκφράζεις να ήξερες. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου και χαίρομαι πάρα πολύ όταν το ακούω από τα στόματα πολλών αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ τιμητικό. Αυτό είναι το μέγιστο της τιμής που μου κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι να εκφράζω την κοινή λογική. Κάνω μεγάλες ασκήσεις για να μπορώ να τις εκφράζω. Κάνω και εγώ ασκήσεις με τον εαυτό μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω, ταπεινά. Αλλά προφανώς θα υπάρχουν άλλοι που τα καταφέρουν καλύτερα από μένα. Άλλωστε, το πρώτο πράγμα στην αντίληψη της κατσίκας του γείτονα είναι ότι όλοι θα θέλετε να είστε στη θέση μου. Μόνο που εγώ επέλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα, θα μπορούσατε να το επιλέξετε κι εσείς δηλαδή. Έτσι δεν είναι ελεύθερο επάγγελμα, δόξα τω Θεώ. Και όχι μόνο είναι ελεύθερο επάγγελμα, είναι ότι εγώ και η γενιά μου δηλαδή, εμείς που ήμασταν τριαντάριδες στη δεκαετία του 90, εκεί κοντά στα 30, καρποθήκαμε κάτι που δεν το μπορούν να το καταλάβουν οι νεότερες γενιές, όσο και αν το εξηγώ και αυτό στα τραπέζια. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να το καταλάβει η νέα γενιά? Προσέξτε, όταν μπήκα εγώ στη δημοσιογραφία, υπήρχαν μόνο οι εφημερίδες και η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αν είχες γνωριμία, πήγαινες. Μάλιστα. Άστο αυτό κατά μέρος. Δεκαετία του 90, όμως, εκεί που είμαστε κοντά στα 30, λίγο πριν το 87, τρεις αστεί της Νέας Δημοκρατίας, ο Εύερτ, ο Ανδριανόπουλος και ο Κούβελας, και ο γιος του Κούβελας, του Δημήτρη, ο Δημήτρης Κούβελας ήταν και αυτός στη συγκέντρωση στο Ιπποκράτιο, τρεις δημαρχαίοι τότε στα χρόνια εκείνα το 87, τι λένε, κάνουν τη Δημοτική Ελεύθερη Ραδιοφωνία. Επιτέλους η Ελλάδα φεύγει από τον κομμουνισμό, μάλλον δεν έφυγε ποτέ η Ελλάδα τον κομμουνισμό, γιατί ήταν πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό και με τη Βόρεια Κορέα, ενώ ψυχολογικά το ζούμε άλλωστε και τώρα. Δεν έφυγε ποτέ η ψυχή του Έλληνα. Πώς λέμε, ήρθε ο Αμερικάνος, έτσι υπάρχει και ο Έλληνας. Είναι κατά τον Γιώργο Παπανδρέου ο Έλληνας λαός. Μπράβο. Η ψυχή του Έλληνα λαού, λοιπόν.

0: Είναι πάντα δεμένοι με τον κομμουνισμό, τον κρατισμό και όλα αυτά, αυτά τα ωραία πράγματα. Τότε λοιπόν, επιτέλους, λένε οι τρεις δημαρχαίοι, ο Ανδριανόπουλος εν ζωή, Κούβελας αείμνηστος, Εύερτ αείμνηστος, λένε ανοίγουμε στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Και έτσι περνάμε επιτέλους στο άνοιγμα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Και από εκεί που είχαμε τις εφημερίδες ως εργασία και μόνο μια κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, ξαφνικά έρχονται πάνω μας τα κανάλια, τα αφεντικά και λένε «Σε θέλω, σε θέλω». Ηχολήπτες, τεχνικοί, μοντέρ, εικονολήπτες, ηλεκτρολόγοι, φωτιστές. Ναι, έχω τελάτη ρε εσύ, ψαριανέτηδες. Έλα και εσύ να τα εξοικείσαι της ελεύθερης ραδιοφωνίας είσαι. Έλα εδώ καημένε μέσα. Λοιπόν, και από εκεί που δεν είχαμε δουλειά, ξαφνικά μας αναζητούσαν εκείνοι. Και έτσι ζήσαμε αυτό το καπιταλιστικό του ανοίγματος των αγορών. Αυτό θέλουμε και από την κυβέρνηση να κάνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Bella FM.
12: Και ο γείτονας και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε.
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
15: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, η αστυνομία ελπίζει ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτιστική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και για τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Περιακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Για την αποδόμηση της δράσης τους πραγματοποιήθηκε στο Ζεφυρί Ευρείας Κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη και οι τηλεφωνητές. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελίωτο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίσουν να έχουν μονομερή σχέση στήριξη με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στο πόλεμο στο Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμαντή από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα πλέον αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την πλευρά των Λιπασμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη. Ίδια εικόνα και στην Δημητρίου Γούναρη, ίδια εικόνα και στην Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει βελτιωθεί λιγάκι, τώρα έχει μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προβλήματα. Η λεωφόρος Κηφισού συνεχίζει να δυσκολεύει τους οδηγούς, αλλά αργά και σταθερά βαίνει επί τα βελτίο. Έχει προβλήματα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ως Καραμαγκάς, οι λεωφόροι Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά βαθμιδών και αυτές βελτιώνονται.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αϊπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδεχόμαστε. Καλημέρα σας.
8: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ποιος ελπίζουμε είστε? Να μείνετε μαζί μας για λίγη ώρα που θα είμαστε εδώ. Μετά θα δούμε.
7: Ναι, ποιος είστε?
8: Είμαι, με λένε Γρηγόρη και είμαι καλά.
7: Μπράβο.
8: Είμαι καθαρός.
7: Ναι.
8: Είμαι πολύ καλά.
7: Έναν που είδες πίσω από τα τζάμια να χτυπιέται το πρωί είναι καλά.
8: Ναι, ναι, νομίζω είναι βλαμμένος αυτός. Δεν είναι, η δουλειά τον έχει καταστρέψει. Πρέπει αυτή η δουλειά να του πεις αν είναι φίλος σου, αν τον ξέρει. Αν τον ξέρει.
7: Ναι, όχι, εσένα είναι φίλος σου.
8: Τέλος πάντων, γνωστός.
7: Γνωστός, γνωστός. Σε καλή πάντως.
8: Είναι για δέσιμο. Είναι για δέσιμο, γιατί τον είδα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, τον είδα μέσα από αυτό που χειρονομούσε.
7: Και χτυπιόταν,
8: δηλαδή, μάλλον αυτή η δουλειά που κάνει τον έχει καταστρέψει.
7: Κανονικός βαρεμένος, βλαμμένος, έτσι.
8: Όχι σαν το βαρεμένο το
7: συνάδελφο. Όχι, όχι, αυτό είναι συνωνυμία τώρα. Εμείς το λέμε με την κυριολεξία, το λέμε με το επώνυμο.
8: Κύριε Μπορτοσάλτε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να μείνετε. Και το αύριο και μεθαύριο μαζί θα είμαστε πάλι, αλλά εγώ δεν θα είμαι μαζί σας δυστυχώς, γιατί δεν με φωνάξατε να κάνουμε την παρουσία στο αφιέρωμα Χούντα και Πολιτισμός.
7: Κάτσε, τώρα θα γίνουν όλα. Ησύχασε.
8: Για να δούμε.
7: Πάμε.

0: Αναγγέλλω και υπενθυμίζω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι θα είμαστε μαζί σήμερα. Τελειώνει τυπικά το εργάσιμό μου πενθήμερο για την πρωινή εκπομπή, αλλά ακολουθούν το Σαββατοκύριακο με το ραντεβού μας στις 9 το πρωί πάντα. Αύριο λοιπόν η τρίτη εκπομπή, την οποία ηχογραφήσαμε με τον Στάθη Καλύβα και την κυρία Τριανταφύλη, την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη, αναφέρεται στην περίοδο της πολιτιστικής εκρήξεως στα χρόνια της δικτατορίας. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον Γρηγόρη Ψαριανό αυτό το θέμα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σοκάρει πολλούς, το λέω σοκ όπως έτσι το διατυπώνει και η κυρία Μπακογιάννη, σοκάρει πολλούς, γιατί στο κουτάκι μας, στο μυαλό μας, το καταλαβαίνω που είναι πολύ ανθρώπινο και εγώ, προφανώς έχω και εγώ πάρα πολλά κουτάκια μέσα μου, η δικτατορία είναι δικτατορία και δεν χωράει το ότι μέσα στη δικτατορία, το ζόφο, την ανελευθερία, την καταπίεση, ό,τι θες, εν πάση περιπτώσει εκεί, την πότα των χουντέων, άνθησε ο πολιτισμός. Μην προχωράς, θέλω να πω κάτι, μην με το διακόψεις τώρα, από εκεί θα σε ξέρω. Ναι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, αύριο θα μεταδοθεί το τρίτο μέρος εκπομπής. Η εκπομπή αυτή έχει παραχθεί για να έχει και πολλά τραγούδια, για να είναι πολύ ευχάριστη στα πρωινά του Σαββάτου σας κτλ. Αναγγέλλω επίσης ότι τα 5 Σάββατα του Αυγούστου, μαζί με την κυρία Ευγενία Μανολίδου και με τη δική της καθοδήγηση και υπόδειξη, ηχογραφήσαμε από την ελληνική αγωγή, ηχογραφήσαμε εισάριθμους καθηγητές φιλολόγους του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικοί, περιγράφουν σε 5 εκπομπές τα κεντρικά θέματα της ελληνικής μυθολογίας. Υπέροχες εκπομπές, είναι το δώρο μου, μάλλον το δώρο μας με την κυρία Πουπουλίδου για εσάς, τους φίλους της εκπομπής 9 το πρωί του Σαββάτου. Την Κυριακή, στην ιστορία από το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης, μαζί μας είναι ο κύριος ποιος είναι, ξέχασα τώρα, έλα, ξέχασα τον γιατρό, βρε παιδιά.
1: Τον κύριο Τούντα. Ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, με συγχωρείτε κύριε Τούντα. Λοιπόν, σε δεύτερη συνάντηση ο κύριος Τούντας, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία, στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης κατά τον 19ο αιώνα. Τώρα, ο Λευτέρης από τη Γλυφάδα, στις 8 και 48 μου έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μισό λεπτό Γρηγόρη, και το τακτοποιώ και αυτό και ξεκινούμε. Μου λέει, έχεις σκεφτεί καθόλου ότι έχεις μετατρέψει από το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης σε ιστορία της Ελλάδος του 19ου αιώνα? Κάνε σε παρακαλώ ένα σχόλιο. Πολλά σχόλια, αγαπητέ μου Λευτέρη. Δυστυχώς, Λευτέρη μου, διαπιστώνω μεγαλώνοντας ότι τα λατρεμένα μας πανεπιστήμια, είτε το κεντρικό μας, το κορυφαίο, το ΕΚΠΑ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τόσο στη συνέχεια το δεύτερο μεγάλο μας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια ούτω καθεξής τα υπόλοιπα, είναι όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα του κομμουνισμού και του κρατισμού, περίκλειστα γύρω από την ελληνική ιστορία. Αναζητώ συνολόγους, αναζητώ ιαπωνολόγους, αναζητώ μογγολόγους, τρόπος του λέγει. Αναζητώ, βρε παιδί μου, ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο,
1: γιατί ζούμε στη Σοβιετική Δημοκρατία της υπερβόρειας Αφρικής.
0: Ναι.
1: Του
0: υπαρκτού ελληνισμού που λέει και ο Κασιμάτης.
1: Είναι η τελευταία Σοβιετία στην πραγματικότητα.
0: Μπράβο, λοιπόν. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ μου Λευτέρη, κάνουμε αυτή τη στιγμή φοβερές προσπάθειες με την κυρία Πουπουλίδου που επιμελείται τις εκπομπές αυτές, να βρούμε, να μιλήσουμε λεπτομερώς για την ιστορία της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, να το θέσω έτσι, και θα πάω να ηχογραφήσω την επόμενη εβδομάδα τον Θάνο Βερέμη για να κάνουμε από το Σεπτέμβριο αυτή την έναρξη. Έχουμε εντοπίσει με δυσκολία γνώστη γερμανικής ιστορίας σε επίπεδο πολιτικής, όχι απλώς. Προσέξτε, την γερμανική και την ιταλική ενοποίηση μας την περιέγραψε σε υπέροχες εκπομπές ο κύριος Βαλιάνος, ο κύριος Περικλής Βαλιάνος. Εγώ θέλω πολιτικές, δηλαδή τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Δύσκολα βρίσκεις λοιπόν, αγαπητέ μου Λευτέρη από τη Γλυφάδα, και σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση που μου έδωσες την αφορμή να κάνω αυτή την παρατήρηση. Ευχαριστώ και προχωρώ.
1: Δύσκολα βρίσκεις υλικό από Γερμανία και Ιταλία για την πολιτικοκοινωνική
0: εξέλιξη
1: τους, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ξέρουμε πώς ενοποιήθηκαν, τι έγινε, το ποιος, τι, πότε.
0: Αλλά εξειδικευμένο
1: πολιτικοκοινωνικό υπόβαθρο.
0: Στην ιστορία
1: καθηγητής
0: δύσκολα βρίσκεις το ελληνικό παρεμπιστήριο, το οποίο σιγά σιγά, ναι, ανοίγει, διότι περνάμε από την περίοδο, πώς την είπες αυτή, του κομμουνισμού, του βαθέως, κρατισμού, της ελληνικής Σοβιετίας, ναι. Περνάμε, κάνουμε εξελικτικά βήματα.
1: Ευρωπαϊκή,
0: λοιπόν, φανταζόσουν ποτέ...
1: Σοβιετική Ευρωπαϊκή Σομαλία.
0: Επειδή κάποια στιγμή είδες το φως σου. Το είδες, αλλά...
1: όχι όλο, ναι. Μια χαραμάδα, αυτό, βλέπω θολά από το ένα μάτι.
0: Προσπαθούμε όλοι να δούμε το φως.
1: Το ξέρεις το ανέκδοτο, βλέπω θολά από το ένα μάτι.
0: Όπως και εγώ πρέπει, και εγώ, προϊόντος του χρόνου άρχισα να βλέπω. Προϊόντος του χρόνου, εννοείται, δεν λέω ότι έβλεπα, αλίμονο. Αλλά επειδή εσύ έχεις ζήσει αλλιώς τα πράγματα σε σχέση με μένα, το αθώο μυαλό, ας πούμε, το οποίο κατανάλωνα ακριβώς αυτό που διάβαζα. Τι κατανάλωνα? Ότι, ρε παιδί μου, η Χούντα βεβαίως κτλ.
1: Θα σου πω για τη Χούντα.
0: Όταν λοιπόν μου ήρθε αυτό το βιβλίο, όταν λοιπόν από τις εκδόσεις
1: μετά. Του Καλύβα και τις 30 φίλοι,
0: το βιβλίο.
1: Big Δεν το
0: Bang,
1: έχω πάρει ακόμα, θα πάρω.
0: Εγώ, αδελφέ, όχι απλώς το έχω διαβάσει για να κάνω τις συζητήσεις, το έχω μου τζουρώσει.
1: Εγώ το έχω συζητήσει με το Στάθη κατά καιρούς, ναι, αλλά θα πάρω να το πάρω.
0: Όταν λέω το οργάνωσα στο μυαλό μέσα, είναι το έχω μου τζουρώσει όλο με υπογραμμιστικούς μαρκαδόρους για να μπορώ να κάνω τη συζήτηση μαζί τους.
1: Να σου μου τζουρώσω και εγώ λίγο τώρα σε αυτό. Ναι. Είχα ένα φίλο αριστερό. Βαθιά αριστερό, πιο αριστερό από μένα. Εγώ ήμουνα του ευρωκομμουνισμού, ήμουνα fake αριστερός. Mm. Ήμουνα κάποιος, ξέρεις, αυτό του ευρωμονόδρομου, ευρωλιγούρης.
0: Λίγο
1: πάντα
0: με γεμελές αριστερός.
1: Ευρωπαϊστής.
0: Με γεμελές.
1: Ευρωπαϊστής. Ναι. Αυτό πώς τα λένε τα... πώς τα λένε αυτά τα ντολμαδάκια τα που δεν
0: γελάντζι.
1: Έχουν... Γελαντζή. Ήμουνα γελαντζή. Λοιπόν, ένας πιο καθαρός, πιο ορθοδόξ, ας πούμε, κάποια στιγμή... Τι μου πέταξε και παραλίγο να τον πλακώσω, αλλά μετά θυμήθηκα, σκέφτηκα ότι είχε δίκιο. Μου λέει, είπε, και μάλιστα δημόσια σε συζήτηση που γινόταν, ότι μας πρόσφερε η Χούντα, σε εισαγωγικά το πρόσφερε, τα γκρέμισε η Πασοκαρία, είπε. Ανατριχιάζω και τώρα που το λέω, αλλά αν το σκάψεις και το σκαλίζεις και το σκεφτείς, στη Χούντα, σε αυτή τη μαυρίλα, άνθησαν τα ωραίτερα λουλούδια. Μέσα από αυτή τη μαυρίλα, η οποία Χούντα ήταν παιδική χαρά, γιατί εγώ το 1974 με το που τέλειωσε η Χούντα πήγα Βουκουρέστη, Σόφια, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, πήγα περιοδεία με δύο ξαδέρφια μου σε όλα τα ανατολικά Βαλκάνια. Πού να πήγαινα και Τσεχοσλοβακίες και Πολωνίες και Ανατολική Γερμανία, να πήγαινα στη Δρέσδη και στη Λειψία τότε? Δεν, αδιανόητα, πολύ μακριά για μας. Αλλά πήγα μία βαλκανική περιοδία. Και όταν μπήκα, καλά, η Βουλγαρία, άστα, μην τα συζητάμε. Η Ιουγκοσλαβία, κάποιος πιο γιαλατζή η Ιουγκοσλαβία. Όταν μπήκα στη Ρουμανία, συνειδητοποίησα ότι η ελληνική Χούντα ήταν παιδική χαρά. Ότι είχε κούνιες και τραμπάλες. Εκεί κατάλαβα τι είναι Χούντα. Γιατί
0: χρόνια.
1: Στη Ρουμανία κάθε Ρουμάνος χαφιέδιζε τον αδερφό του, τη γυναίκα του, το παιδί
0: στην
1: του.
0: Στην Ανατολική Γερμανία τι έκανε?
1: Άστι. Εκεί η Στάζη ήταν ακόμα πιο δυνατή. Αλλά και οι Σεκουριτάτε στη Ρουμανία.
0: Ναι, το κατάλαβα. Στο Βαλκανικό, στην Βαλκανική εκδοχή.
1: Στη Ρουμανία ήταν χαφιέδες. Ναι. Και αν δεν λέγαμε Τσαουσέσκου, ούτε Νικολάε. Λέγαμε Ολάκης. Ο Νικολάκης, για να πούμε, για να αναφερθούμε στον Τσαουσέσκου, λέγαμε Ολάκης. Για να μην μας καταλάβουν και θα μας μπουζουριάζανε. Οι Έλληνες κομμουνιστές που είχαν φύγει και πήγαν εκεί ζούσαν με τα ωραία τα τυριά τους και τα κασκαβάλ και τα τέτοια.
0: Και πάντα και με τα ροχφόρ. Και με τα ροχφόρ.
1: Ναι, τα όλα τα ωραία εκεί. Ναι. Αλλά οι Ρουμάνοι και τουρίστες περνάγαν καλά, γιατί με ένα δολάριο αγόραζες, ξέρω εγώ, μια γειτονιά, έτσι που λέει ο λόγος. Οι Ρουμάνοι.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα όμως, όταν σου λένε ότι, όταν έρχονται ο Καλύβας και οι 30 φίλοι και σου λένε βρήκαμε. Γιατί πρόσεξε, το βιβλίο έχει αξίζει για ποιο λόγο? Γιατί οι άνθρωποι δεν γράψαν τις εντυπώσεις τους, παιδί μου. Πες ότι τους ήρθε το όραμα, ακούσανε κάτι για, από τους πατεράδες.
1: Μα είναι και μικρότεροι.
0: Ναι,
1: ας πούμε, τώρα λέμε, εγώ τη Χούντα την έζησα στο γυμνάσιό μου.
0: Ναι.
1: από το 67, από το 66, τέλος του 66, ως το 72, ήταν το σχολείο μου, οι έξι τάξεις του γυμνασίου. Δηλαδή το 72 τέλος μπήκα στη βιομηχανική Πειραιά, στην Αβουσουπού. Ήτανε χούντα ακόμα, χούντα. Αλλά σου λέω, μπροστά στις άλλες χούντες που υπήρξαν.
0: Ο Καλύβας με την Τριανταφύλλη πήγαν λοιπόν και βρήκαν μαρτυρίες, δηλαδή το βιβλίο, το μεγάλο μέρος του βιβλίου, δίνει χώρο σε περιγραφές, μιλούν οι άνθρωποι, μιλούν άνθρωποι
1: που λένε,
0: ανθρώπων
1: γιατί...
0: που λένε τι συνέβαινε τότε,
1: οι οποίοι ήταν
0: μουσική παραγωγή, συγγραφής θεατρικών.
1: Γι' αυτό ζήλευα και σου έκανα παράπονα που δεν ήμουν εδώ, γιατί έχω πολύ υλικό από τα 12 ως τα 19 στην πιο κρίσιμη περίοδο της ζωής μου. Έφαγα τη χούντα στη μάπα.
0: Και δεν μιλούν δεξιοί δεξιούλιδες να πεις ότι είναι απολογητές των χουντέων. Πες ότι
1: όπου ήταν πολλοί.
0: Ναι, εγώ δεν λέω.
1: Αλλά και πασόκι απολογητές.
0: Δεν λέω όχι, αδελφέ. Αλλά εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές που παρήγαγαν τότε το έργο τους. Δηλαδή αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εδώ σε αυτό το βιβλίο μιλούν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου,
1: συγγραφείς, σκηνοθέτες, συνθέτες, τραγουδιστές,
0: που αν τους διαβάσεις θα πεις όχι ρε φίλε, είπε αυτό το ίδιαλμά μου. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα για να μην... Τι δεν
1: καλύτερα
0: κάνω τώρα.
1: Να μην πούν ονόματα.
0: Δεν θα πω ονόματα για
1: γιατί
0: να μην νομίζουν...
1: Γιατί ανάμεσα σε αυτούς είναι και πολύ αντιστασιακοί και αντιχουντικοί που κάνανε καριέρα επί χούντας και μετά τώρα μου το παίζουν πολύ αριστερά.
0: Επειδή λοιπόν είναι τέτοιοι που κάνουν και έχουν δηλώσει και έχουν καταγραφεί δηλώσει, επειδή είναι πολύ τέτοιοι, εγώ σκοπίμως δεν λέω τα ονόματα για να μην...
1: Καλά κάνεις και δεν τα
0: λες. Γιατί δεν το λέω. Όχι, να το εξηγήσω. Δεν το λέω για να μην υποτεθεί ότι παρασύρω κάποιους να βγάλουν γνώμη.
1: Όχι, και χάνεται και ο στόχος. Ο στόχος είναι να περιγράψουμε το γεγονός, όχι να πούμε ποιοι το έκαναν. Έτσι, γιατί αυτό είναι εντάξει. Ας μην πούμε μόνο. Μην λες ονόματα, μωρέ. Άστα τα ονόματα. Λοιπόν, μην λες ονόματα.
0: Αλλά ξέρεις κάτι. Στο μεταξύ.
1: Απλώς να πούμε ότι στο Πολυτεχνείο ήταν περίπου 5 εκατομμύρια Έλληνες μέσα στην κατάληψη. Από την Τετάρτη στο Σάββατο, αυτό το τριήμερο του Πολυτεχνείου, μέσα στο Πολυτεχνείο, από ό,τι ξέρουμε, ήταν πάνω από 2-3 εκατομμύρια Έλληνες. Όλοι ήταν στο Πολυτεχνείο. Όλοι ήταν σε οργανώσεις αντιστασιακές. Πέταγαν τρικάκια, όχι αυτά που πετάει ο Ρουβίκονας τώρα και οι φίλοι μας αυτοί, οι δολοφόνοι. Πέταγαν, κάνανε αντιστασιακές πράξεις. Ήταν όλοι αντιχουντικοί. Και αυτοί που πήραν άδειες για ταξί και για περίπτερα και για προποτζίδικα και για φορτηγά και για ταλίκες και όλα αυτά που μοίρασε η Χούντα Αφιδός, όλοι αυτοί μετά ήταν αντιχουντικοί. Συχαίνονταν τον Πατακό, τον Μακαρέζο, τον Ασλανίδη, τον Παπαδόπουλο, ήταν όλοι.
0: Και
1: μέσα
0: μετά,
1: στην αντίσταση.
0: Τι έκανε η Πασοκαρία?
1: Ό,τι έχτισε η Χούντα σε πολιτισμό, γιατί η Χούντα ήταν κοπριά. Μέσα από την κοπριά βγήκανε πολύ ωραία φυτά. Αυτό είναι η κοπριά. Λοιπόν, μετά που καθάρισε το έδαφος και βγήκαμε όλοι αντιστασιακοί, Νέα Δημοκρατία, Καραμανλής, Ράλης, και μετά έπεσε ο Ράλης και ανέβηκε ο Ανδρέας το 81. Ουά, βγήκα στους δρόμους τότε και εγώ που δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ. Και μου λέγε ένας ταξιτζής στη Βουκουρεστίο, ακριβώς έξω από του Απότσου.
0: Τότε
1: πέρναγα από εκεί, πανηγύριζα που απόψε πεθαίνει δεξιά. Και βγαίνει ένα ταξιτζής, ανοίγει το παράθυρο και μου λέει: αχ, παιδάκι μου, να ξέρεις γιατί πανηγυρίζεις. Μου είπε αυτός ο κολοταξιτζής, ο καταραμένος.
0: Διάλειμμα.
1: Και μετά κατάλαβα.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Ωπα, ωπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω.
9: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
8: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αυξημένη επίσης η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη γέφυρα της Αχαρνών και στις Λοφόρου Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής του στον Σκαραμαγκά. Στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην τριπλή δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τόνισε σήμερα στον Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως η αστυνομία συνεχίσει να αναζητά υλικό ώστε να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Επισήμανε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτο ρόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη συνόδο της συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτή την ώρα μαζί μας είναι το AUTAN, Το καλοκαίρι πολλοί το αγάπησαν, τα κουνούπια κανένας, πολύ λογικό το βρίσκω. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μας λέει το AUTAN να μην ξεχάσουμε να προμηθευτούμε από τα φαρμακεία το AUTAN Defense, το οποίο παρέχει υψηλότερη προστασία έως και 10 ώρες από επιθέσεις κουνουπιών, από μύχες, τσιμπούρια, πλέον απαραίτητο αν κατασκηνώσουμε σε υπαίθριο χώρο, αν κάνουμε ταξίδια μακρινά, αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. AUTAN Defense λοιπόν και στα φαρμακεία. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε, μην τα κοίτα που σας διακρίνει.
17: Φτιάχνει η κατάσταση, η κυκλοφοριακή κατάσταση στο λεκανοπέδιο, φτιάχνει ακόμα και το λιμάνι του Πειραιά σιγά σιγά, το δεξιόστροφο του λιμάνιου. Δεν υπάρχει, φτιάξει, φτιάχνει. Η ακτίμια όλη προς τη πλατεία Ρολογίου έχει πολλά αυτοκίνητα. Η 34ου συντάγματος πεζικού πολλά αυτοκίνητα. Εάν η Λαμπράκη σας εξυπηρετεί, είναι σχεδόν άδεια σε σχέση με την 34ου συντάγματος. Παραλιακή προς τον Πειραιά μόνο στο νέο φάληρο καθυστερήσεις. Έχει σχεδόν φτιάξει κάθοδο της Κηφισού, κρατάει λίγη κίνηση η άνοδος της Κηφισού και έως Καρμαγκάς.
18: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
21: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το γεγονός ότι έχετε ενταχθεί στην παρέα μας. Τώρα, ειδικές καλημέρες στον Σούλη Στέφο από τη Λαμία, ο οποίος απολαμβάνει την εκπομπή με τον πρωινό του καφέ. Ο Βασίλειος Τσιλιγιάννης, μου αρέσει η παρατήρησή του, μου λέει: τώρα μόλις έκλεισα την τηλεόραση και ακούω την πρωινή σας εκπομπή με μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυρία Δόμνα Σεϊζάν, έχετε δίκιο, η έκρηξη του πολιτισμού τότε ήταν εντυπωσιακή. Την έζησα από την πρώτη στιγμή μέσω του συντρόφου μου Κώστα Σεϊζάν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος σελίδας πολιτισμού στην τότε εφημερίδα απογευματινή, στην τότε απογευματινή της περίοδου εκείνης. Το ίδιο ήλπιζα και για την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ότι θα άνθιζε ο πολιτισμός, αλλά απογοητεύτηκα. Πολύ ωραία παρατήρηση της κυρίας Σεϊζάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το βιβλίο προσθέτει η ίδια εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς, αλλά ναι, στην περίοδο των μνημονίων, ναι, κινητοποιήθηκαν αυτοί οι προοδευτικοί καλλιτέχνες ως αντιμνημονιακός άξονας και ομάδα αντιμνημονιακού αγώνα. Δεν ενδιαφέρθηκαν για παραγωγή πολιτισμού καθόλου.
0: Και η κυρία Μαρία Δρακοπούλου, η οποία αναπτύσσει ένα συλλογισμό, μου λέει: γιατί καλώ ως συνομιλητή σχολιαστή τον Γρηγόρη Ψαριανό, ο οποίος δεν προσθέτει τίποτα στην εκπομπή.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Ναι. Οπότε, άκουσε. Ναι,
1: συνυπογράφου τη.
0: Μπράβο, ωραία, και ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δρακοπούλου. Δεν
1: σας ευχαριστώ, κυρία Δρακοπούλου.
0: Εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα σου βάλω ένα τραγούδι. Θα σου βάλω ένα τραγούδι. Παρακαλώ. Για να δεις τι παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να μου το βάλεις.

0: Τρελαίνομαι για τα ιταλικά, τρελαίνομαι. Αλλά είμαι πάρα πολύ ροκάς. Δεν μπορώ αυτά τα πολύ κολομεγλυφάδα. Δηλαδή άμα είναι το Il Giocattolo, ας πούμε, Γιάννη Μοράντι, άμα είναι κανένα έτσι πιο κορεμάτο.
1: Κάτσε, παρεχτείτε, άστο.
0: Συγγνώμη ρε φίλε.
1: Βάζει ένα τραγούδι, ένα πρωί αυτό τραγούδι. Οπότε λέω, κάποιος μου ανοίγει μια κουβέντα, λέω, μπορεί να τα ξέρει αυτά ο Τσίμας τώρα. Ο Τσίμας δεν ακούει τέτοια μουσική. Λοιπόν, οπότε παρεξηγείται ένας φίλος.
0: Έχει αρχίσει και παίζει τέτοια.
1: Πρόσεξε. Παρεξηγείται λοιπόν ο φίλος ακούει και λέει, δεν τρέπεσαι, ο Παύλος ξέρει από μουσική, εσύ είσαι άσκετος. Αυτό που ακούμε είναι τεχνητή. Λέω εγώ αυτό. Τώρα, πού να ξέρει ο Παύλος την Αλέση από
0: αυτά. Ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι, δεν έχω πει ότι είναι τεχνητή. Λέω, πού να ξέρει τώρα ο Παύλος την Αλέση από Φοντάνα, δεν τα ακούει αυτά. Λοιπόν, και μου λέει αυτός ο ακροατής, μου λέει, αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη, μου λέει, τώρα δεν υπάρχει αλλιώς για Φοντάνα. Βάζω λοιπόν, ρωτώ, ποια είναι αυτή η καλλιτέχνη Αλέσια Φοντάνα, πραγματική ή τεχνητή νοημοσύνη? Τεχνητή νοημοσύνη, απαντώ ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί είναι η Αλέσια Φοντάνα, είναι ο Τζίμι Φοντάνα και είναι και η Νάντια Φοντάνα που χόρευε.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ποια από όλες τις φοντάνες? Μήπως είναι η Φοντάνα τη Τρέβη?
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα έχω ζεσταθεί. Πού το βάλει 23 επειδή ακούσα τον Παλαβό? Καλέ, είστε σοβαροί. Πήγαινε το 22-21,
0: όχι, 20. Παιδιά, τα air condition όχι κάτω από 24. Δηλαδή είναι καταστροφή για το περιβάλλον, κάνει ζημιά στα μηχανήματα, δεν προλαβαίνει να φέρει τη διαφορά των 8-10 βαθμών που θέλετε. Οπότε όταν έξω έχει 30-32, ας το έχουμε 26,
1: το 25, 24.
0: Εδώ άλλος θέλει 21. Εδώ θέλει πιγκουίνους να βάλει εδώ μέσα.
1: Μέχρι πριν από λίγο έχω μεγαλώσει τώρα, δούλευα με 19. Βαθμός. Ά, τώρα έχω μεγαλώσει και δεν μπορώ.
0: Στρώνει σιγά σιγά. Ωραία.
1: Κοιμόμουν και με 19, πρέπει να σου πω. Σκεπάζουμε.
0: Εγώ λοιπόν, τώρα μόνο ανεμιστήρα και τα αρκοντίζω στο σπίτι, τα έχω κλείσει.
1: Ναι. Τον υποτιμούσα τον ανεμιστήρα, τελικά καταλαβαίνω ότι έχει καλύτερη δουλειά.
0: Καλύτερη δουλειά για το αρκοντίζω.
1: Ναι. Συμφωνώ. Παρά το υποτιμούσα τον ανεμιστήρα. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη σου παρέχει το Spotify, γιατί εγώ εκτός από τα τραγούδια που μας βάζει η κυρία Βαρσάμι και την ευχαριστώ πάρα πολύ, ας πούμε ο Φρανκ Σινάτρα ήταν δικός της προηγουμένως, παίζω πολύ με το Spotify, μέσω το οποίο μπορείτε στο Πορτοσάλτε podcast, μπορείτε να βρείτε όλα τα podcast. Ένας φίλος λοιπόν μου γράφει και το εξής και από μια κουβέντα σε παρακαλώ, Γρηγόρη. Μου λέει το εξής, μου λέει, κάνοντας γυμναστική η Χαρά, όχι ο κύριος, η κυρία, η Χαρά λοιπόν, η κυρία Χαρά Παπαδάτου, μου λέει, κάνοντας γυμναστική μου χθες το πρωί, ξεκίνησα να ακούω το podcast Έστινουν Τραγωδία. Κόσμημα. Οι ιστορικές και λογοτεχνικές γνώσεις των συζητητών σπανίζουν. Σημείωνα ένα χαρτάκι, αφήνοντας τα λάστιχα και τα βαράκια κάθε 2 λεπτά. Ποια βιβλία πρέπει να διαβάσω? Συγχαρητήρια. Κυρία μου, πραγματικά, από όλες τις δουλειές που έχουμε κάνει μετά την Ακρόπολη, μετά την περιγραφή της Ακροπόλεως, η επόμενη τεραστίων διαστάσεων. Ζητώ συγγνώμη, δεν περί αυτολογώ. Τεραστίων διαστάσεων podcast περιεχομένου είναι αυτό το Έστινουν Τραγωδία. Φοβάμαι ότι έχω πει στον Τάκη μισό λεπτό, ένα, γιατί τώρα θέλω να πω πολλά πράγματα
0: και Θεοδωρόπουλο.
1: Με έχει πιάσει ενθουσιασμός. Το 2018 λοιπόν ζήτησα από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, τον Περικλή Βαλιάνο και τον αείμνηστο Βασίλη Παπαβασιλείου, τον Θεός φίλο χωρέστον. Του Θεός Χωρέστον, εξαιρετική μορφή πνεύματος και οι τρεις.
0: Τεράστιος. Και ο Βασίλης που είναι Βασίλης,
1: ναι. Να ηχογραφήσουμε αυτή τη σειρά, να εξηγήσουμε τι λέει η ελληνική γραμματεία. Πρέπει να πούμε γιατί εμείς τα μάθαμε. Μην πω τώρα πώς τα μάθαμε. Δηλαδή,
0: πάντως τα μάθαμε.
1: Όχι, πάνω σε κάτι εννοώ. Μάθαμε. Πάνω σε αυτά τα. Αυτά τα μεγαλουργήματα σκέψεως μας βάζανε να μάθουμε κανόνες γραμματικής και έτσι πήγε.
0: Εμείς κάναμε και αρχαία η προηγούμενη.
1: Ναι, ρε αδελφέ, θα μπορούσα να βρούμε
0: κανονικά όμως.
1: Να βρούμε άλλο κείμενο να κάνουμε τη γραμματική, να καταλάβουμε τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι, τι λείπανε αυτοί πριν από 3.000 χρόνια, τι διάολο είπαν.
0: Σφίς φων, σφίς εισφάς. Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η σειρά λοιπόν podcast που θα ολοκληρωθεί τώρα, θα την ανεβάσουμε σχεδόν όλη, είναι 30 κομμάτια, 30 podcast.
0: Αυτό είναι αριστούργημα.
1: Είναι πραγματικά αριστούργημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρά Παπαδάτου. Κυρίες και κύριοι, τώρα... σκεφτήκαμε κάποια στιγμή, λέω, μήπως δεν είναι καλός ο τίτλος, το έστεινουν τραγωδία, δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το περιεχόμενο. Και ζήτησα από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο να μας βρει, να προσεγγίσουμε, να βρούμε έναν τίτλο πιο ελκυστικό. Ενδεχομένως θα το επιχειρήσω.
0: Σου βρήκε?
1: Όχι, δεν το έχω συζητήσει ακόμα.
0: Θα το ψάξω εγώ, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Φιλιά και στον Τάκη και στον κύριο Βαλιάνο και χαιρετισμούς.
1: Σου βάζω άσκηση
0: μακράν,
1: λοιπόν,
0: στο Βασίλειο.
1: Για να έχει μια χρησιμότητα, όπως λέει η κυρία Τρακοπούλου, να έχει μια χρησιμότητα.
0: Όλο άχρηστο.
1: Σέρνει το κορμί σου στην αχρηστία. Έλεω δηλαδή.
0: Λοιπόν. Περιφέρει το σαρκείο σου στην αχρηστία. Ναι.
1: Ρε σίδρωσα, ρε εσείς, γιατί μου το κάνετε αυτό? Δεν μπορώ εγώ έτσι. Δεν μπορώ. Έχω υδρώσει τώρα. Και εσύ είσαι υδρωμένο. Μα το κούτελό του είναι υδρωμένο. Και κάνει σε μένα σοου τώρα.
0: Έχω υδρώσει από σένα γιατί με καταπιέζει. Θέλω να πω τόσα πράγματα, θα φύγω και δεν θα έχουμε πει τίποτα.
1: Να κάνω και διάλειμμα τώρα, μην πέσουμε.
0: Άντε κάνε διάλειμμα, τα πάρουμε μαζεμένα μετά, γιατί
1: αφού
0: έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αφού στο έβαλα το τραγούδι σου κάνω και διάλειμμα.
0: Πολλά έχουμε να πούμε μετά.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
4: Ω, κόκκιπε.
2: Κομπάνιο!
5: Team colleague!
6: Παντρούσκα! Ταβαρίσκο κομμάτιο!
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
13: Διαλέγω νησί για διακοπές.
12: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
13: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις?
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
0: Αυτό που είπες πριν με το Αουτάν είναι πάρα πολύ χρήσιμο, σας το επιβεβαιώνω και εγώ, αν μου επιτρέπετε. Το Αουτάν σώζει κανονικά το καλοκαίρι. Αλλά βάζετε και κανένα φιδάκι στα μπαλκόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε συνέχεια του θέματος για την περίοδο Χούντας, Υπενθυμίζω ότι υπήρχαν και γεννήσεις από το 67 έως το 74 πέραν της παραγωγής μουσικής, δηλαδή κάποιοι Έλληνες στην περίοδο της Χούντας έκαναν σεξ και παιδιά και ερωτεύονταν.
0: Τι άλλο να κάνουν.
1: Αυτό δεν είναι πολύ χειρότερο.
0: Ούτε συναυλίες ή ούτε τίποτα.
1: Ο κύριος Βίταμι το λέει αυτό, θέλει, παρακαλεί γιατί θα εκτιμούσε την ανωνυμία του. Αφού θα το εκτιμούσε, γι' αυτό και εγώ το εκτίμησα.
0: Μετά το Βίταμι θα βάλαμε το Βίταμια το ιταλικό.
1: Λοιπόν,
0: τρόπο.
1: Πάμε Φοντάνα, Τζίμι Φοντάνα.
0: Η μελωδία λέγεται.

0: όχι πολλά πολλά με την Ελένη. Θα έρθει άντα στη Σταύριο Κώστα.
1: Κώστα, χαιρετίσματα από ένα συνάδελφο από το Flash, ρε σύντροφε. Κώστα Βερνίκο, μέγα. Γεια σου. Τι κάνει, πού να είσαι, χαθήκαμε. Αλλά γάβρι, εσεί, χανούμια, εμεί πού να συναντηθούμε. Και δεν πάμε και μαζί στο γήπεδο τώρα.
0: Πω, είναι εσύ έχει πάει στο γήπεδο.
1: Όχι, καθόλου. Δύο χρόνια καθόλου, ρε φίλε. Καθόλου, καθόλου. Μα έχουν γραμμένους, αλλά δεν με νοιάζει. Δηλαδή, εντάξει, το βλέπω.
0: Ο άνθρωπος που υπέγραψε. Σα μιλάει τώρα τον Ψαριανό. Ο άνθρωπος που υπέγραψε για να συγκροτηθεί η καινούργια ΑΕΚ με καινούργια αφημή, η ΑΕΚ η νούμερο 2 του.
1: Όταν πέσαμε στην. Όταν έγινε η ακαθάριστη.
0: Χρειαζόταν να παίζει η ΑΕΚ με την κάτω τρίγλια.
1: Τρίγλια Ραφίνα και
0: τα λοιπά. Να παίζει πηγαίνοντας με τα ΚΤΕΛ Αττικής να δίνει μάτς κάθε Κυριακή. Ο Ψαριανός υπέγραψε να συγκροτηθεί καινούργια ΑΕΚ.
1: Και μετά αλλά η καινούργια ΑΕΚ των φίλων της ΑΕΚ του Μελισανίδη που γράψαμε ναι, όλοι μαζί. Ναι.
0: Αλλά η καινούργια ΑΕΚ δεν τον προσκάλεσε ποτέ να πάει στο καινούργιο γήπεδο.
1: έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εκτός από την επιλογή του Ψαριανού, αν μπορείς να πεις και μια Ορνέλα Βανώνη, θέλει ο Νότης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, αλλά τώρα θέλω εγώ το δικό μου σύντροφε, ρίχτω να πω τώρα. Γιάννη Μοράντι, Il Giocattolo, ένα παιχνιδάκι.
0: Δώστε γιατί μαθημένος να ανοίγει μόνος του
1: μικρόφωνο. Κομματάρα, αριστούργημα, κάτι κιθάρες φοβερές μέσα.

0: Δηλαδή θες να καταγγείλεις τους δολοφόνους, βέβαια.
1: Αριστούργημα το κομμάτι τώρα με έχεις πάρει. Το έπαιζε μια φορά πριν από 10 χρόνια ο Τσίμας, ο Παύλος. Και τον παίρνει τηλέφωνο, του λέω: ρε, τι δουλειά έχεις με αυτά, άσχετε. Από τότε έχει διαβάσει όμως, έχει μάθει μουσική ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, είσαι επιμελής μαθητής, μπράβο.
0: Είστε κατάλληλα να καταγγείλει δολοφόνο.
1: Ναι, πέρασε μία ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Θα έρθει στα επόμενα.
1: Θα πούμε μόνο μία κουβέντα, Άρη μου, πρέπει να πούμε. Πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο εδώ και τώρα. Άκουγα και τον Πάσχο το Μανδραβέλη χθες, άκουγα διάφορους σχολιαστές οι οποίοι λένε, μεταξύ άλλων λένε και μερικές παπαριές που είναι φίλοι μου. Και σε κάποια πράγματα έχουν δίκιο, απόλυτο. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αν τώρα είχε δολοφονηθεί με γκαζάκια η μαμά της Θεανός Φωτίου, λέω, ή ο πατέρας του Γαβρίλου Σακελαρίδη, λέω, ή του Χαρίτσι η θεία, λέω, θα είχε καεί η Ελλάδα όλη. Τώρα, εντάξει μωρέ, ήταν
0: έτσι
1: ένα γκαζάκι.
0: Έτσι ξεκίνησε το πρωί, φίλε.
1: Ναι, ήταν ένα γκαζάκι τώρα
0: 8 η ώρα.
1: Που δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει μωρέ, είχαμε και παράπλευρες απώλειες.
0: Έτσι...
1: σαν τον Αξαρλιάν. Ναι, ναι. Έτσι, όλα αυτά είναι παράπλευρες απώλειες. Άμα είναι τίποτα δεξιούρες, τίποτα μανάδες, πατεράδες πολιτευτών της Νουδού και της Επαράτου δεξιάς. Με κάπα σίγμα το δεξιά. Λοιπόν, αν είχε γίνει τέτοιο πράγμα με την κόρη του Φλαμπουράρη όταν του είχαν βάλει ένα γκαζάκι.

0: αυτό το κεφάλαιο. Έχω φάει τις ρουβίκονες στη μάπα τρεις φορές. Έχουν γράψει και έχουν παραλίγο να κάψουν την πολυκατοικία αθώων ανθρώπων. Έτσι. Ο Πορτοσάλτε τους έχει φάει στη μάπα επίσης δύο-τρεις φορές. Τους έφαγε στη μάπα ο Νίκος ο Χαρδαλιάς.
1: Ο Καμπουράκης. Κάποιους μήνες πριν από μένα.
0: 15 δημοσιογράφοι, δημοσιοκάφροι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ό,τι θες πες. Έτσι. Έχουν φάει στη μάπα αυτή την αλήθεια.
1: Γιατί εκείνη η αφίσα που μας είχε τις φωτογραφίες όλων
0: στην... Εμάς μας είχε πρωτοσέλιδα οι εφημερίδες. Να πω ποιες εφημερίδες ήταν αυτές που μας είχαν πρωτοσέλιδα και μας δείχνανε. Εμένα, εγώ είχα κάνει αγωγή επειδή με δείχνανε μαζί με άλλους 15 και ο Πορτοσάλτη νομίζω μέσα, ότι εμείς υποστηρίξαμε εδώ τα συμφέροντα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα και μας καταγγείλαν και έκανα αγωγή, την κέρδισα την αγωγή, πήρα 30.000, αλλά δεν υπάρχουν 30.000 γιατί αυτές οι εφημερίδες έχουν κάτι μπροστινούς, Αλβανούς, Πακιστανούς, Πολωνούς, Σέρβους, δεν ξέρω τι έχουν, κάτι αυτοφοράκιδες, και έτσι αλλάζουν αφημί, αλλάζουν εταιρεία και έχεις πάρει εσύ την αποζημίωση, πρέπει να πάρεις 50.000 ξέρω εγώ, να τα δώσεις στα παιδιά χωρίς, στους γιατρούς χωρίς τσίνορα, κάπου, και δεν τα παίρνεις ποτέ. Έτσι, αλλά ο άλλος μπορεί να γράφει πρωτοσέλιδο ότι, να μην πω τώρα τι μπορεί να γράφει, έτσι βλέπετε τι γράφουν οι εφημερίδες, τα διάφορα. Λοιπόν, αυτός ο κύκλος αίματος, βλάβης και παράνοιας και παραφροσύνης πρέπει να σταματήσει εδώ τώρα, σύντροφοι. Ανεξαρτήτως αν είμαστε δεξιούλιδες, αριστερούλιδες, λαϊκοδεξιοί ή λαϊκοί τραγουδιστές ή της όπερας.
1: Πρέπει να σταματήσει επόμενη εβδομάδα, επειδή σε κάνω κέφι.
0: Και πρέπει η κυβέρνηση, αυτή η γαμοκυβέρνηση τώρα, που πολύ ψηφίσαμε και στηρίξαμε και εξακολουθούμε, δεν ξέρω αν δυστυχώς ή ευτυχώς να τη στηρίζουμε, πρέπει τώρα να το κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Γιατί αν σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος υπουργός προστασίας κάποιου πράγματος που δεν ξέρω αν είναι ο πολίτης, θα φρίξετε ότι ζούμε σε μια ιδανική ησυχία, ότι τα εξάρχεια είναι ας πούμε μια κανονική γειτονιά, ότι στο Ζεφύρι και στον Ασπρόπυργο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι με τις Ρωμά δεν έχουμε τι, μου λέγε τέτοια πράγματα τα οποία ψάξτε τα λίγο να τα δείτε. Λοιπόν, κυβερνητικοί, αγαπητοί μου σύντροφοι της κυβέρνησης, κάντε 5 από τα 20 που είχατε υποσχεθεί.
1: Γεια σας.
0: Καληνύχτα.
1: Παρατήρηση.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, μισό λεπτό, πριν τα πούμε αυτά. Παρατήρηση μιας κυρίας. Όχι, μια κυρία. Ωραίο σοου με ωραία τραγούδια, σαν να είσαι σε σοβαρό beach bar. Πολύ κυριλέ και ποιοτικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ αν ήμουν το αφεντικό εδώ στον Sky θα σε προσλάμβανα και επειδή σε πάω, θα είσαι και την επόμενη εβδομάδα εδώ και λέω να κλείσουμε τη σεζόν.
0: Γιατί έφυγε ο Χιώτης? Τι έγινε, του την έδωσε?
1: Θα πάρεις τηλέφωνο το Χιώτη.
0: Δεν το σηκώνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Βασίλη, γιατί έβγε?
1: Βασίλη, απάντησέ του.
0: Λοιπόν, καλά.
1: Απάντησέ του. Λοιπόν, γιατί θα συζητήσω αυτό στον αέρα.
0: Άμα γίνει αφεντικό, ναι, πάρε με.
1: Όχι, εγώ αν
0: θα κάνουμε δουλειά εδώ.
1: Διοικούσα που δεν θέλω. Αν ήμουν αφεντικό.
0: Όχι,
1: και διοικούσα
0: τον
1: Σκάι, δεν θέλω να διοικήσω τίποτα. Ναι, ναι. Ότι ο Ψαριανός πρέπει να κάνει εκπομπή στον Σκάι.
0: Καληνύχτα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βενσερέμος Νόπα Σαράν.
1: Ναι, και τον Ζαχαρό θα έλεγαν να έρθει στον Σκάι. Και τον Σταμάτη Ζαχαρό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Ψαριανός θα είναι και την επόμενη εβδομάδα μαζί μας, κυρία Δρακοπούλου.
0: Παρασκευή 9.
1: Λοιπόν, γεια σας.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω.

0: το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Κυριακή 12 Ιουλίου.
14: Προπόληση more.com.
15: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
16: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
18: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
17: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
18: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: Καλημέρα από τον Bell FM τους 103,3. Ο δεύτερος καφές μαζί σας, ο Θόδωρος Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής ο Κωσικανόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, αλλά και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone ή Google TV, αν προτιμάτε. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τις εφαρμογές από τα αντίστοιχα App Store των εταιριών για να μας ακούτε ζωντανά και να επικοινωνείτε μαζί μας στο στούντιο μέσω του τμήματος της επικοινωνίας, είτε με γραπτό μήνυμα μέσα από την εφαρμογή, το οποίο έρχεται κατευθείαν στις οθόνες μας άμεσα και δωρεάν, είτε με τηλέφωνο στο 2382-029-333.
0: 184η ημέρα του έτους, η ανατολή ηλίου έγινε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά και η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8 και 52.
1: Πες και καμιά γιορτή αν έχουμε, να ξέρουμε, να πούμε χρόνια πολλά.
0: Ανατόλιος, Ανατολία.
1: Ποιος ώρας γιορτάζει σήμερα?
0: Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
1: Κατά της πλαστικής σακούλας?
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι πριν από κάμια εβδομάδα αγόρασαν καμιά 33.000 σακούλες σε κάποιο δήμο, αλλά δεν λέω πού.
0: Μήπως είναι χάρτινες.
1: Θα το πω τώρα.
0: Αυτά θα τα πούμε αργότερα, γιατί έχουμε δύο παρουσίες πολύ συμπαθητικές εδώ. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Για να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε.
1: Επειδή το καλοκαίρι βλέπουμε όλοι ότι διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και θεατρικές παραστάσεις, και με την αφορμή του ότι το Κυριακή και τη Δευτέρα θα δοθεί η παράσταση Συμπέθερη από τα Τύρανα στα Γιάννητσα, στο Ανοιχτό Θέατρο, έχουμε καλέσει δύο μέλη του ΚΑΣΙΘΕ, οι οποίοι θα μας μιλήσουν και για τη την θεατρική πρόεδρο. Ομάδα και για τη συγκεκριμένη παράσταση. Είναι η Βιβή Παπαδοπούλου και η Ρία Μακρύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι από ένα πρακτικό ζήτημα, τουλάχιστον για μένα. Τι θα πει ΚΑΣΙΘΕ?
2: Καλλιτεχνικός Σύλλογος Θεάτρου. Ακολουθεί και το Θεατρικές Πινελιές που είχε ο Γιάννης Οκετίκογλου, που είναι και ο ιδρυτής του Συλλόγου. Είχε την φαϊνή ιδέα να τον ονομάσει έτσι το Σύλλογο, Καλλιτεχνικός Σύλλογος Θεάτρου Καλλιτεχνικές Πινελιές. Το Καλλιτεχνικές Πινελιές το αφήνουμε λίγο
0: στην άκρη και ναι. Έχει μείνει το ΚΑΣΙΘΕ.
2: Ναι.
1: Πότε ιδρύθηκε δηλαδή ο σύλλογος, η θεατρική ομάδα.
2: Υπάρχει από το 2012 και σαν ομάδα, και σαν σύλλογος υπάρχει από το 2017.
1: Και ποια ήταν η ανάγκη που σας όθησε στη δημιουργία αυτή της ομάδας και τη μετεξέλιξη σε σύλλογο στη συνέχεια?
2: Καταρχάς η ομάδα δημιουργήθηκε από έναν 12χρονο τότε, τρελό θα πω εγώ, τον Γιάννη του Κετίκογλου, που την αγάπη του και το θέατρο έπρεπε κάπως με κάποιο τρόπο να την επικοινωνήσει με τον κόσμο. Οπότε ξεκίνησε, μάζεψε παιδιά της ηλικίας του κυρίως, έφηβους δηλαδή, ήταν μια ομάδα εφήβων τότε, μάζεψε κάποια παιδιά και ξεκινήσανε και ανεβάζανε παραστάσεις, οι οποίες παραστάσεις είχαν πάντα φιλανθρωπικό σκοπό και ήταν δωρεάν με είσοδο τρόφιμα. Από το 2017 που έγινε ο σύλλογος και τον βρήκα εγώ το 18, γιατί εγώ από το 18 είμαι μέλος στον σύλλογο, ο σύλλογος έχει πάρει λίγο μια άλλη μορφή, έχουμε περάσει λίγο σε μια κατάσταση λίγο πιο ενήλικη, να το πω, και σαν επειδή γίναμε σύλλογος, αλλά και επειδή ορίμασε ο άνθρωπος που το ξεκίνησε και που το κρατούσε μέχρι το 22, εξακολουθεί να το κρατάει, εξακολουθεί να μας έχει όλους μαζί από το χέρι.
0: Είναι κοντά σας, αλλά λείπει μακριά, έτσι.
2: Τον έχουμε στείλει λίγο μακριά, γιατί δεν τον αντέχουμε πάρα πολύ κοντά. Τον έχουμε λίγο εκεί σε προστατευμένο περιβάλλον.
0: Αλλά είναι παρόν συνέχεια.
2: Είναι πάντα παρόν.
0: Έχουμε επικοινωνία, μιλάμε, είναι πολύ κοντά στο σύλλογο.
2: Είναι το παιδί του. Είναι το παιδί του, δεν μπορεί να το αφήσει, δεν μπορεί. Το αγαπάει πάρα πολύ, το αγαπάει πιο πολύ από όλους. Είναι εντελώς λογικό.
1: Και πόσα μέλη έχει ο σύλλογος, πόσα άτομα ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, ενεργά με το.
2: αυτό είναι κάτι που αλλάζει από, από χρόνο σε χρόνο και από παράσταση σε παράσταση. Τα ενεργά μέλη σε μια θεατρική ομάδα είναι κυρίως τα μέλη που παίζουν στην κάθε παράσταση και από εκεί και πέρα και άλλα 4, 5, 10 αναλόγως μέλη που είναι από πίσω. Αυτή τη στιγμή είμαστε,
0: βοηθάνε γενικά,
2: ναι,
0: στο
2: είμαστε περίπου, ας πούμε, είμαστε νέα μπροστά και είμαστε άλλοι 10, 12 από πίσω αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι μοναχα η ηθοποί. Μια
0: έχει και την ανάλογη υποστήριξη από πίσω.
1: Δηλαδή, πολύ περισσότερο ένα αριστεχνικό θίασο. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ότι δεν νομίζω ότι είστε επαγγελματίε, εκτό αν εσεί θεωρείτε αυτό επαγγελματίε. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και η υλικοτεχνική υποστήριξη και κάποιο που θα ασχοληθεί με πρακτικά ζητήματα. Δεν είναι
2: μα όλα τα κάνουμε μόνοι μα. Όλα, όλα. Και το ενδυματολογικό το κάνουμε μόνοι μας. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το ενδυματολογικό. Τα σκηνικά, σκηνογραφία και κατασκευή σκηνικών τα κάνουμε μόνοι μας. Τις αφήσεις τις κολλάμε μόνοι μας. Όλα τα κάνουμε μόνοι μας. Είμαστε μια ομάδα και αυτό νομίζω είναι και η έννοια της ομάδας.
1: Και αφού υπάρχει με το ενδιαφέρον από τα μέλη της ομάδας ή τους ανθρώπους που είναι κοντά στο σύλλογο να συνεχιστεί αυτή τη δραστηριότητα, πώς βλέπετε την αποδοχή από την τοπική κοινωνία?
2: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο κόσμος μας αγαπάει, μας στηρίζει, βλέπει τις παραστάσεις μας, περιμένει τις παραστάσεις μας. Παίζουμε δύο παραστάσεις το χρόνο με το τμήμα των ενηλίκων. Έχουμε και μία εφηβική παράσταση και δύο από τα παιδικά τμήματα κάθε χρόνο. Και ξέρουμε ότι ο κόσμος περιμένει να μας δει. Παίζει ένα ρόλο το ότι έχουμε κάνει, να το πω εντός εισαγωγικών, ένα όνομα στο κομμάτι, ας πούμε, εδώ του ερασιτεχνικού θεάτρου. Παίζει σίγουρα ένα ρόλο και το ότι ξέρει ο κόσμος ότι έχουμε πάντα ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάθε φορά μέσα από την παράσταση, μέσα από τον κόπο μας δηλαδή, αφήνουμε και κάτι πάντα στην πόλη.
1: Περισσεύουν δηλαδή κάτι να καλύψει τις ανάγκες, εν πάση περιπτώσει, τις άμεσες για τη
2: εξαγωγή. Αυτό είναι ο σύλλογος. Αυτό είναι. Θα καλύψουμε τις ανάγκες για το χώρο που νοικιάζουμε, για την επόμενη παράσταση και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα χρήματα διατίθονται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και σε πράγματα που έχουν πάντα σχέση με το θέατρο.
1: Εγώ θεωρώ ότι το κοινοφελές έργο που επιτελούν οι σύλλογοι δεν είναι μονάχα το υλικό ή το χρηματικό που αποδίδεται, είναι και ο πολιτισμός. Αλλά βλέπω όμως ότι ακόμα και παραστάσεις οι οποίες είναι από ξένες εκτός της πόλης, ας πούμε, που ήρθανε. Χθες είχε μια παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννητσών, η οποία δόρισε έναν απεινιδωτή στο Δήμο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να το πάρουμε ως δωρεά ή ως κοινοφιλή σκοπό, καθότι φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που γέμισε το θέατρο τα έσοδα τους ήταν πάρα πολλά και υπερκάλυπταν 10 φορές παραπάνω την αξία της δωρεάς. Αλλά από μια τοπική ομάδα η οποία δεν το κάνει αυτό για να βγάλει χρήματα με σκοπό, εν πάση περιπτώσει, το κέρδος, θεωρώ ότι δένεται, ας πούμε, και με την τοπική κοινωνία και βοηθάει την τοπική κοινωνία, η οποία στηρίζει αυτή την ομάδα παρακολουθώντας τις παραστάσεις.
2: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήνουμε κάποια πράγματα τα οποία, δηλαδή, έχουμε κάνει και εμείς δωρεές απεινιδωτές σε σχολεία κυρίως. Έχουμε κάνει δωρεά και από την τελευταία μας παράσταση στο πνευματικό κέντρο. Έχουμε κάνει δωρεά απεινιδωτή σε σχολεία, σε γυμνάσια, λυκεία, δημοτικό σχολείο. Έχουμε βοηθήσει φιλοζωικό σωματείο, έχουμε βοηθήσει πολλές φορές το Σύλλογο Καρκινοπαθών με χρήματα από τις παραστάσεις του Μπακαλόγα του το 2019. Αγοράστηκαν με την βοήθειά μας, δηλαδή αγοράστηκαν δύο πολυθρόνες χημειοθεραπείας για την ογκολογική κλινική μέσω του Συλλόγου Καρκινοπαθών Γιαννητσών, όπως και αναλώσιμο υλικό για την κλινική, για την ογκολογική. Αυτό είναι, νομίζω, που μένει μετά. Δηλαδή, okay, θα πάμε, θα παίξουμε, θα γελάσουμε, θα περάσουμε ωραία, θα ζοριστούμε, θα αγχωθούμε. Αυτό που μένει μετά είναι ότι όλο αυτό έχει αφήσει κάτι. Μας έχει αφήσει κάτι στην ψυχή μας, αλλά έχει αφήσει και κάτι μέσα στην κοινωνία. Και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω πριν, ας πούμε, αλλά μάλλον με καλύψετε με την απάντηση, ότι είναι ανταμοιβή η προσφορά η οποία την αντιλαμβάνεις ότι αποδέχεται ο κόσμος και γι' αυτό και στηρίζει, ας πούμε, πέρα τη θεατρική παράσταση, ας πούμε, τη ψυχαγωγία. Στηρίζει, έχω την εντύπωση, και τη διάθεση για προσφορά.
2: Νομίζω, ναι. Δηλαδή, έρχονται, περνάνε και καλά και ξέρουν ότι βοηθάνε κιόλας. Είναι, Ναι. Είναι διπλό, δηλαδή, και θα περάσουν όμορφα. Έχει μια ανταμοιβή μέσα, το ένα το άλλο. Δηλαδή, μας δίνουνε, τους δίνουμε, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, είναι πολύ ευχάριστο αυτό να συμβαίνει. Και δεν ξέρω τώρα, εντάξει, είμαστε και σε μια επαρχιακή πόλη αυτή τη στιγμή, έτσι. Υπάρχει πολιτισμός στην επαρχία, υπάρχει διάθεση ή ανάγκη να παρουσιάζεται περισσότερες παραστάσεις, είτε από τοπικές θεατρικές ομάδες, είτε από ξένες που έρχονται, ας πούμε, κατά καιρούς κάνοντας περιοδίες. Θεωρείτε ότι έχει ανάγκη ο κόσμος να βγει να διασκεδάσει στο θέατρο? Παλαιότερα θα θυμόμαστε όλοι ότι ακόμα και στην Αθήνα, ας πούμε, τα θέατρα δουλεύουν κάθε μέρα, και τώρα ζήτημα αν δουλεύουν τα μισά το Σαββατοκύριακο, έτσι, που είναι μια πόλη 4-5 εκατομμυρίων. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα εδώ.
2: Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι με το που τελειώνουμε, κατευθείαν το. Και πολλές φορές ακόμα και πάνω στη σκηνή. Δηλαδή θα έρθουν να πούνε συγχαρητήρια. Το επόμενο πότε είναι? Μας περιμένουν. Θέλει. Ο κόσμος θέλει να δει θέατρο. Θέλει να δει παραστάσεις. Θέλει να δει συναυλίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Γιατί είμαι και εγώ θεατής. Έτσι. Πηγαίνω και εγώ και παρακολουθώ.
1: Άρα, υπάρχει όντως η ανάγκη, δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι ένας τρόπος ψυχαγωγίας. Εγώ πολλές φορές το λέω. Με τα χρήματα που θα δίναμε για να πιούμε ένα ποτό, έχουμε περάσει 2 ώρες και έχουμε γελάσει, έχουμε προβληματιστεί αναλόγως και το τι θα δούμε, έχουμε τραγουδήσει, έχουμε 1000 πράγματα μπορούμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Να ακούσουμε και θα ακούσουμε κάτι, ένα μουσικό διάλειμμα. Θα κάνουμε να πάρουμε μια ανάσα. Κουραστήκαμε λίγο. Στέγνωσε το στόμα μας. Και να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη, την επερχόμενη παράσταση πια.

0: και το διάλειμμα μας κύριε Θεόδωρε.
1: Καλημέρα σε όλους πάλι όσους μας ακούν είτε από τα ραδιόφωνά τους είτε από τα κινητά τους. Είμαστε κοντά σας με το δεύτερο καφέ στον Bell FM 103,3.
0: Να πάμε και στην παράσταση.
1: Κουβεντιάζουμε με τους συντελεστές, με δύο από τους συντελεστές της θεατρικής παράστασης η οποία θα δοθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα που μας έρχεται στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαντζών.
0: Στις 9 το βράδυ.
1: Η παράσταση είναι το Συμπέθερη από τα Τύρανα και την παρουσιάζει ο Κασιθέ, σύλλογος θεατρικός Γιαντζά. Αφού ακούσαμε έτσι διάφορα για το σύλλογο αυτών καθ' αυτών από τη Βιβή Παπαδοπούλου, η οποία σκηνοθετεί και την παράσταση, να ρωτήσουμε τώρα τι ακριβώς περιμένουμε να δούμε στην παράσταση μεθαύριο. Ρία.
2: Είναι μια κωμωδία η οποία μιλάει για τους συμπέθερους οι οποίοι είναι από την Αλβανία και για τους Έλληνες συμπέθερους οι οποίοι δεν δέχονται γενικά τους ξένους, τους μετανάστες, και είναι ρατσιστές, μπορούμε να το πούμε. Όσο βαριά ακούγεται αυτή η λέξη, είναι ρατσιστές. Θέλουν μόνο Έλληνες. Οπότε υπάρχουν διάφορα σκηνικά κωμικά μέχρι να αποδεχτούν αυτούς τους συμπέθερους, μέχρι να αποδεχτούν τον Αλβανό γαμπρό, που στο τέλος γίνονται όλοι μια οικογένεια, αγαπητοί, και ξεχνάνε και, τους, και τη χώρα προέλευση. Και...
1: Happy end δηλαδή.
2: Happy end, ναι.
1: Μάλιστα. Πέρα δηλαδή από τη... από το γέλιο. Μια παράσταση η οποία έχει εξορισμό ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Δίνει κάποια νοήματα. Δηλαδή είπες, εντάξει, ότι ξέρουμε το πόσο ρατσιστική ή όχι είναι η ελληνική κοινωνία, το ξέρουμε όλοι γιατί ζούμε όλοι εδώ. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, το βλέπουμε το βαθμό αποδοχής ή μη των ξένων μέσα στην κοινωνία και πολύ περισσότερο μέσα στην οικογένεια. Η παράσταση περνάει κάποιο μήνυμα, είτε πολιτικό είτε κοινωνικό, ή ασχολείται με αυτό έτσι εξαπαλώνων ήχων?
2: Εντάξει, οι Έλληνες γενικά είμαστε ρατσιστές από τα πολύ παλιά χρόνια και όχι μόνο σε σχέση με άλλες χώρες. Γενικά είμαστε ρατσιστές πάνω σε πολλά πράγματα. Στο πώς είναι ο άλλος, τι χαρακτήρα έχει, στην εξωτερική του εμφάνιση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πράγματα τα οποία έχουμε εμείς σαν στάνταρ στο μυαλό μας. Περνάει το νόημα και την έννοια το ότι όλοι είμαστε ίσοι, δεν έχει σημασία αν ο άλλος είναι από την Αλβανία, αν ο άλλος είναι από τη Βουλγαρία, γενικά ή από την Ελλάδα. Καλοί κακοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλες τις χώρες.
1: Εντάξει, εγώ θυμάμαι πάντως κάποτε όταν ήμασταν εμείς παιδιά που λέγανε ότι παπούτσα από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο ή ξυλωμένο, δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο. Δηλαδή υπήρχε η ανάγκη, εν πάση περιπτώσει, η διαπαιδαγώγηση μέσα σε μια ελληνική οικογένεια, τυπική ελληνική οικογένεια, ότι καλό είναι να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ίδιος στην καταγωγή με σένα για να κάνεις οικογένεια. Φαντάζομαι ότι δεν γίνονταν αυτό για να μην έρθουν ξένοι γαμπροί, ξένες νύφες στην Ελλάδα και να πάρουν τα παιδιά εδώ, αλλά γιατί πολλοί μέναν στο εξωτερικό και ενδεχομένως έρχομαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους, έκαναν οικογένεια με ξένους, δηλαδή οι Έλληνες που ήταν στη Γερμανία, στην Αμερική κτλ. Τώρα, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ανεξάρτητα αν είναι ρατσισμός ή και καλυμμένος φασισμός και τα λοιπά, είναι για κάθε άνθρωπο το να έρθει κάποιος ξένος στην οικογένειά του. Είναι ένα, δεν θα πω πολιτισμικό σοκ, αλλά πάση περιπτώσει δεν το καταπίνει εύκολα.
3: Κάποια χρόνια πριν δεν υπήρχε ούτε το να πάρει ένας πόντιο σε μια βλάχα, ας πούμε. Δηλαδή κάπως ήταν, και αυτό ήταν δύσκολο. Έπρεπε ο πόντιος να πάρει πόντιο, ο βλάχος να πάρει βλάχο, για να μην μπασταρδευτούν οι ράτσες.
1: Εντάξει, είμαστε θα έλεγα καλύτερα όμως από την Αμερική, που μεικτή γάμη είναι λευκή και μαύρη και τα λοιπά, έτσι. Τουλάχιστον τώρα που είναι πολύ περισσότεροι οι άνθρωποι που έχουν έρθει από τρίτες χώρες, φαντάζομαι ότι είτε ενσωματώνονται είτε όχι πλήρως στην ελληνική κοινωνία, υπάρχουν γάμοι μεταξύ, τώρα να μην πω άλλο, φίλων, ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής.
3: Το θέμα είναι ο άνθρωπος όμως σε κάθε περίπτωση. Δεν έχει να κάνει με τις ταμπέλες. Αυτό πραγματεύεται και το έργο. Υπάρχουν οι Έλληνες που είναι τελικά τα λαμόγια, γιατί έτσι είναι στο έργο. Ναι. Δηλαδή η αδερφή προσπαθεί να φάει το κτήμα της αδερφής και υπάρχει η κλαμπέτα η καημένη που την υποδίεται η Ζόζη, η οποία είναι ένας καθαρός πεντακάθαρος άνθρωπος. Δεν έχει τίποτα να κάνει με λαμογές, με όλα αυτά. Υπάρχει ο Έλληνας πολιτικός μέσα στο έργο που θέλει να πάρει τη μίζα για να βοηθήσει να κλείσει τα μάτια. Έχει διάφορα τέτοια. Αλήμως. Και είναι μέσα. Ναι, αυτό είναι. Είναι μια, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας.
1: Εγώ νομίζω ότι θέλουμε να πάμε στο θέατρο να δούμε μια θεατρική παρέμβαση. Να δούμε ειδήσεις και κοιτάμε και στην τηλεόραση.
3: Δεν είναι ειδήσεις ακριβώς, αλλά είναι λίγο, έχουν μια έμπνευση μέσα από τις ειδήσεις. Είναι πάντα επίκαιρη η συμπέθερη, με κάθε τρόπο.
1: Εγώ νομίζω όσον αφορά την τακτική που ακολουθούν οι πολιτικοί, ας μην είμαστε ρατσιστές, όλες τις χώρες τα ίδια κάνουν. Δεν είναι ίδιων των Ελλήνων.
3: Όχι,
1: τα ίδια κάνουν και αλλού.
3: Εγώ συμφωνώ, ναι.
2: Λίγο περισσότεροι δικοί μας, πιστεύω.
0: Έχουν χάρισμα γι' αυτό.
2: Έχουν χάρισμα.
3: Είναι ίσως επειδή μας μάθανε ότι εμείς είμαστε λίγο ανώτεροι, γιατί εμείς δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού και τα λοιπά.
0: Είμαστε και πολιτισμένοι, οπότε.
3: Ναι, οπότε μας είναι δύσκολο τώρα να αναδεχτούμε ότι μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να μας δείξει, να μας μάθει. Να.
0: Αυτό να μας πάρει την πρωτιά.
3: Βέβαια.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι δεν έχουμε το know-how της λαμογιάς μόνο εδώ. Ίσως τα βλέπουμε επειδή ζούμε εδώ. Αν ζούσαμε σε μια άλλη χώρα, θα βλέπουμε τι έκαναν εκεί.
3: Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ μιλώντας με ανθρώπους έξω.
1: Έχω την εντύπωση, θα πω τώρα ένα προσωπικό βήμα. Εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, είχα δραστηριοποιηθεί εκτός της Ελλάδος, επαγγελματικά, και θεωρούσα ότι εκεί κλέβουν πάρα πολύ, ας πούμε, όλοι. Θεωρούσα ότι η διαφορά είναι τεράστια κτλ. Όταν αποκαλύφθηκαν πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε εδώ και τα μάθαμε μετά, δηλαδή πριν το μνημόνιο, δεν λέω για τότε, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν πλέον κάποιοι πολιτικοί έπρεπε να δοθούν βορρά για να γλιτώσουν οι υπόλοιποι και μάθαμε το τι έκαναν τα χρόνια τα προηγούμενα με τις μίζες, πέσαμε από τα σύννεφα. Θεωρούσαμε ότι μπορεί να κλέβει κανένας 1.000 δραχμές, αλλά όχι 1 δισεκατομμύριο. Και όμως έτσι ήταν. Βλέπαμε αυτά που βλέπαμε σε άλλες χώρες επειδή ήμασταν εκεί. Όταν τα είδαμε και εδώ, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάτι το οποίο είναι universal φαινόμενο, θα έλεγα.
3: Γι' αυτό και λέω ότι σημασία έχει ο άνθρωπος τελικά και όχι το από πού είναι, ποιο είναι, πώ είναι. Αυτό νομίζω. Παντού έχει καλούς, παντού έχει κακούς, παντού έχει αγαθούς, παντού έχει πονηρούς.
0: Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα διασκεδάσει από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα ευχαριστηθεί την παράσταση όπως και τις προηγούμενες.
3: Ναι.
0: Ο ενθουσιασμός υπήρχε, υπάρχει, γι' αυτό και περιμένουν όλοι.
1: Βλέπω
0: ίσως επειδή και η συμμετοχή των παιδιών είναι από την πόλη και παίζει μεγάλο ρόλο.
3: Παίζει ρόλο, ναι.
1: Βλέπω εδώ στη Ναφίσα την ένδειξη κατάγελο από 12 ετών. Θεωρείτε εσείς ότι δεν κάνει να το δουν παιδιά κατά των 12 ετών ή δεν θα αντιληφθούν το νόημα?
3: Γενικότερα στο σύγχρονο θέατρο, στο ελληνικό σύγχρονο θέατρο, υπάρχει αρκετή βομολογία. Τα παιδιά που δουλεύουμε μαζί ξέρουν ότι το πρώτο πράγμα που κάνω, τουλάχιστον εγώ, είναι να βγάλω τα πολύ βαριά. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να τα χρησιμοποιώ. Γιατί δεν θέλω να τα χρησιμοποιώ? Αυτό. Στη ζωή μου μπορεί να χρησιμοποιώ τα πάντα όλα. Όταν θα εκτεθούμε όμως σαν ομάδα και θα πούμε κάποια πράγματα, δεν θέλω να. Οπότε έχουμε μαζέψει αρκετά τις πολύ βαριές λέξεις. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν κάποιες. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να βάλουμε το κάτω από 12 ότι απαγορεύεται. Βέβαια δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει ακούσει κάποιο παιδί κάτω από 12. Και επειδή δουλεύουμε και με παιδάκια, με εφηβάκια κτλ. Και ακόμα και στο θέατρο, ξέρουμε και τα παιδιά τα ξέρουν όλα πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες λέξεις αυτές οι γνωστές, οι ελαφριές εντός εισαγωγικών, οι οποίες ακούγονται. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε το νόημα. Όχι, δεν έχει να κάνει, γιατί ένα παιδί μπορεί να γελάσει, γιατί θα αντιληφθεί πολλά πράγματα που θα συμβούν και επειδή είναι και μία κωμωδία καταστάσεων, έχει πράγμα ακόμα και για ένα παιδί για να γελάσει. Θα καταλάβει δηλαδή πολλά και το παιδί.
1: Μάλιστα. Το αντίτιμο βλέπω ότι είναι συμβολικό, θα έλεγα, δεν έχει σχέση με τα...
3: Όσο είναι ένα ποτό.
1: Έτσι. Πόσοι περίπου αναμένεται να έρθουν, ας πούμε, θα γεμίσει το θέατρο? Γεμίζει το θέατρο?
3: Συνήθως το γεμίζουμε το θέατρο. Ευελπιστούμε ότι θα το γεμίσουμε το θέατρο.
0: Πιστεύω ότι θα γεμίσει και θα μείνουν και άτομα έξω.
3: Στο ανοιχτό είναι λίγο δύσκολο να μείνουν έξω. Μας έχει συμβεί πολλές φορές στο κλειστό. Αλλά στο ανοιχτό είναι λίγο δύσκολο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα για να μείνουν.
0: Μην το λες αυτό. Μακάρι πες.
1: Έχουν τα καλά τους και τα αρνητικά τους. Και τα δύο. Στο κλειστό είσαι προφυλαγμένος από τις καιρικές συνθήκες. Στο ανοιχτό είναι μεγαλύτερο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν θα βρέξει ή όχι.
3: Εγώ αγαπάω το κλειστό. Το λέω πάντα. Εγώ αγαπάω το κλειστό. Τώρα είμαστε όλη την ημέρα, βλέπουμε τον καιρό.
0: Για να ευχηθούμε.
1: Και να βρέξει, θα βρέξει λίγο και θα σταματήσει μετά.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάτι στρατηγοί και κάτι. Κάτι μαρκετίστες που στείλουν και κάτι κομμότρες που στείλουν σκηνικά.
0: Αυτά για να στηθούν όλα και μετά να φτιάζει μια μπόρα.
3: Ναι, και να πρέπει να ξαναμαζεύει, είναι λίγο.
1: Εντάξει. Τουλάχιστον. Επειδή το βλέπουμε αυτές τις μέρες, εντάξει, το προηγούμενο μήνα περισσότερο, κάθε απόγευμα να ρίχνει και λίγο, ελπίζω ότι ακόμα και αν θα χαλάσει ο καιρός, μπορεί να γίνει αύριο ή σήμερα κάποια στιγμή το απόγευμα, πάλι θα έχουμε καλοκαιρία.
0: Για σε ευχηθούμε να πάνε.
3: Ό,τι είναι. Ό,τι είναι.
1: Εντάξει, όσα έρθουν και όσα πάνε, εντάξει, δεν θα πεθάνουν κιόλας.
0: Κλείνοντας κάτι που ενδεχομένως θέλουμε να.
3: Να πούμε λίγο τα παιδιά, να τα πει η Ζώση λίγο τα παιδιά που παίζουν έτσι. Γιατί να πω λίγο μόνο εγώ, σαν σκηνοθέτης, κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το έργο ετοιμάστηκε μέσα σε 2 μήνες. Ακριβώς. 4 Μαΐου με 4 Ιουλίου.
0: Ταχύρυθμο πρόγραμμα.
3: Το βάλαμε στο πάρα πολύ γρήγορο. Κάναμε 6 στα 7 πρόβες. 6 στα 7. Δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον από τη δική μας ομάδα.
1: Και πώς καταφέρνουν οι συντελεστές να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο πιεστικό πρόγραμμα.
3: Να που το καταφέραμε. Και είμαστε πανέτοιμοι. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, γιατί, και όχι μόνο στα παιδιά που είναι μπροστά, γιατί όλο αυτό για να στηθεί σε 2 μήνες έχουν δουλέψει και πολλοί άνθρωποι από πίσω. Έτσι. Δηλαδή έχουν τρέξει πολύ και όλοι οι συνεργάτες για να γίνει πολύ γρήγορα το γραφιστικό, να γίνει πολύ γρήγορα το τρέιλερ και όλα αυτά. Αλλά ειδικά οι άνθρωποι που έπρεπε να μάθουν και λόγια και να είναι 6 στα 7 εκεί και να κάνουμε κάθε μέρα πρόβα, 9 το βράδυ, 8, 6 ώρα, 7,5 ώρα, 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε, ό,τι ώρα τέλος πάντων, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, να πει η Ζώση τα παιδιά που παίζουν.
2: Ναι, είναι ο Παύλος Καλπακίδης, η Λίτσα Ισμίλου, η Τάνια Ικετίκογλου, η Βιβί Παπαδοπούλου, ο Μπάμπης ο
3: Μπατιμαρούδης.
2: Τη στρατηγός, ναι. Η Χριστίνα Δεμερτζίδου. Ο Θοδωρής ο
3: Σεϊτανίδης.
2: Και ο Θανάσης Γκουγκουσούδης.
3: Και η Ρία η Μακρύ.
2: Και εγώ, η Ζώση.
3: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ειλικρινά και στα παιδιά, στο Γιάννη, γιατί έτρεξε πάρα πολύ το πίσω όλο για να με αφήσει εμένα στην ησυχία μου να διαβάσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη, στη Λίτσα για τα σκηνικά, γιατί φέτος η Λίτσα έχει κάνει μόνη της τα σκηνικά, η Λίτσα η Σμίλιου, την έχω αφήσει εντελώς μόνη και σε αυτό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα άτομα που βοηθάνε, γιατί δεν είναι λίγα.
1: Εντάξει, ο καθένας φαντάζομαι ότι κάνει ό,τι μπορεί για να είναι και καλλιτεχνικά άρτια η παράσταση και
3: μα αυτό είναι
1: καταθέτει
3: η ομάδα.
1: Την ψυχή του, φαντάζομαι, ο καθένας.
3: Αυτό είναι η ομάδα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία, θεωρώ δεδομένη ότι θα την έχετε.
3: Σας περιμένουμε να σας δούμε από κοντά και μετά να μας πείτε και τις εντυπώσεις σας.
0: Και θα τα πούμε μετά την παράσταση.
3: Μετά την παράσταση.
0: Θέλουμε τον στρατηγό κοντά
3: μας. Τον στρατηγό τον έχω υποσχεθεί ήδη. Θα τον έφερνα και σήμερα, είπαμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για
3: τις πληροφορίες
1: και τη συμμετοχή στην εκπομπή μας. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά.
4: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερεό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab. Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3. Perfume Lab.
5: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
12: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
11: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
12: Παραδοθήκα σε σένα.
11: Προπόληση more.com.
12: Τραβάω λοιπόν.
13: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
16: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
17: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
18: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
19: Μάριος Αθανασίου.
20: Βαλέρια Κουρούπη.
21: Και ο Σπύρος Πούλης.
22: Ο επιθεωρητής Drake.
23: Η μαύρη χείρα.
24: Κυριακή 12 Ιουλίου.
25: Προπόληση more.com.

0: Πολύ ωραία. Τα είπαμε.
1: Έτσι. Επιστρέψαμε λοιπόν.
0: Επιστρέψαμε.
1: Στις γνωστές μας θέσεις.
0: Μέχρι τώρα ήσουν λίγο έτσι μαζεμένος. Τώρα σε βλέπω πάλι ντούρασε.
1: Πάντα. Πάντα. Αφού κάθισα εξ ανάγκης σε άλλη θέση. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαστε κοντά σας με το δεύτερο καφέ στο Bell FM 103,3.
0: Μας ακούτε
1: από τα ραδιόφωνα σας και από τα κινητά σας τηλέφωνα. Δεν θα πω πια, ό,τι κινητό και να έχετε παίζει μια χαρά. Κατεβάστε την εφαρμογή.
0: Και Samsung
1: και iPhone,
0: και Xiaomi,
1: Huawei, πώς το λένε αυτά, Huawei και τα λοιπά από όλα. Και iPhone και όλα.
0: Να ρωτήσουμε τον Πέτρο εκεί στην Αλυδέα, τι κινητό έχεις Πέτρο εσύ και μας ακούς?
2: Καλημέρα. Καταρχάς και να σας πω τη μάρκα δεν την ξέρετε, διότι είναι από την εποχή που πρωτοβήκαν τα κινητά εκεί στο Μαχαλά που ζούσαμε, κινητά ήταν ξύλινα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να συνδέχω.
0: Άρα λοιπόν, έχει συλλεκτική αξία και είναι και πανάκριβο τώρα, Πέτρο.
2: Και μιλάει και χωρίς μπαταρία. και με φαντασία. Και
1: με σκηνή, με σκηνή.
2: Μεταφαντασίας.
0: Ναι. Τι γίνεται λοιπόν, και στην Αλμοπία, για πες μας.
2: Λοιπόν, τίτλο να έχουν οι συμπέθεροι από τα Τύρανα. Πάλι θα είστε δεύτερη, τρίτη, πέμπτη και καταϊδρωμένοι. Εδώ έχουμε συμπέθερος από παντού. Όποιον βρούμε τον κάνουμε συμπέθερο, όχι όποιον βρούμε εκλέκτος. Εντάξει, να διορθώσω. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, να ξεκινήσω πρώτα από τους συμπέθερους, το τελευταίο συμπεθεριό που έγινε στον Δήμο Αλμοπίας. Ο Δήμος προσέλαβε μία ειδική συνεργάτη με αντικείμενο την ιστορία και πάει λέγοντας. Είχε γίνει η ανακοίνωση βέβαια για την θέση, για την πλήρωση της θέσης. Υπήρχε μια φημολογία για το ποια πρόκειται. Να πούμε ότι μια κοπέλα αξιόλογη, έτσι πέρα από το
1: συγγενικό
2: να κάνει. Ειδικότερα αρχαιολογία, ιστορία, κάτι τέτοια. Λοιπόν, δεν έγινε η ανακοίνωση της πρόσληψης, έγινε όμως με έμεσο τρόπο. Λοιπόν, και πρόκειται για την κόρη Δημοτικού Συμβούλου που είχε εκλεγεί με τον Δημήτρη Πίνο. Υπήρχε αυτή η φημολογία, τώρα βλέπω και επισήμως.
0: Αν μιλάμε και για μεταγραφή.
2: Δεν ξέρω αν θα προκύψει μεταγραφή ή όχι. Προηγήθηκε μια άλλη όμως πρόσληψη.
1: Συμπεθεριό βλέπουμε, όχι μεταγραφή.
2: Ναι. Λοιπόν, μια άλλη ειδική πρόσληψη και πάλι υποψηφίου που ήταν με τον Δημήτρη Πίνο, τον πρώην δήμαρχο, ο οποίος προέρχεται και από το πολύ στενό συγγενικό περιβάλλον από πρώην δημάρχου του Εξαπλατάνου. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν ξέρω αν αυτά μειώνουν και την αξία των παιδιών, διότι τουλάχιστον για την κοπέλα, για την, είναι πολύ δραστηρή και κοινωνικά και σε συλλόγους και σε φορείς. Και βέβαια το μήνυμα που περνάει είναι ότι είναι η κόρη του. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι προέκυψε από τη διάβια και όχι βεβαίως η πρόσληψη της, ήταν στο δημοσιεύονται οι προσλήψεις, αλλά και δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο Δήμος προχωράει σε μια σημαντική κατά την άποψή μου αδερφοποίηση με έναν Δήμο της Ριβίας, Γιαγκώτινα λέγεται, δεν είναι καμιά ανακοίνωση και μέσα από τη διάβια μάθαμε ότι προχωράς αυτή την αδερφοποίηση και στην αποστολή συμμετέχει και η νέα ειδική συνεργάτη του Δημάρχου, χωρίς βέβαια να έχει γίνει ανακοίνωση ακόμα της πρόσληψης. Βέβαια θα πείτε αυτό είναι τυπικό. Εντάξει. Να πάμε όμως να δούμε, βέβαια έχει προκαλέσει βλέπω αρκετές αναταράξεις η όλη η ιστορία και για να κλείσουμε με το πολιτικό σκέλος, υπάρχει και μια άλλη φημολογία για την πρόληψη ακόμα ενός ειδικού συνεργάτη που ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Δημήτρη Πίνο και είχε διατελέσει και δημοτικός σύμβουλος και είχε εκλεγεί παλαιότερα μαζί του. Και βέβαια κάποιοι φίλοι μεταξύ σοβαρού και αστείου λέγανε ότι δεν μπορούμε πλέον να περπατήσουμε στον δρόμο, φοβόμαστε να μας τσακώσουν και μας κάνουν ειδικούς συνεργάτες. Και κάποιοι άλλοι λένε μετά, αν γίνει και αυτή η πρόληψη ειδικού συνεργάτη που φημολογείται, δεν μένει παρά να προσληφθεί και ο ίδιος ο Δημήτρης Ομπίνες ως ειδικός συνεργάτης και να δημαρχεύει το Σαββατοκύριακο για να μπορεί ο Δήμαρχος να επιτρέψει
0: τα όλα τα καθήκοντά του. Να πήρε και κανένα ρεπό, δηλαδή.
2: Λοιπόν, να δούμε όμως για την ανθρωποποίηση τι ακριβώς πώς περιγράφεται από τη Διάβια. Δεν εκδόθηκε κάποιο σχετικό δελτίο τύπου. Για την Δευτέρα 6 Ιουλίου μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου σκοπός, όπως αναφέρεται, είναι η τουριστική ανάπτυξη και η προβολή των δύο περιοχών, καθώς και η αδερφοποίηση των πόλεων. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση αντιπροσωπείας του Δήμου, στην οποία θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος Αλμοπίας Νίκος Παρουτογλού, η Αντιδήμαρχη Όλγα Ολλανδέζου, Πέτρος Ερχνάς, Γιώργος Δημητριάδης και η ειδική συνεργάτης του Δημάρχου, Ολυμπία Χρυσόγλου. Η αποστολή του Δήμου θα μετακινηθεί από την πόλη της Αρδέας στην πόλη της Γιαγκότινα της Σερβίας. Για τους λόγους αυτούς θα αναχωρήσει την Δευτέρα σε 6 το πρωί με υπηρεσιακό όχημα και αναφέρεται τα σχετικά. Τώρα η πόλη Γιαγκότινα, όπως είπαμε, είναι στη Σερβία, είναι 150 περίπου χιλιόμετρα μακριά από το Βελιγράδι, στους όχθες του ποταμού Μπέλιτσα, βλέπουμε ενός παραποτάμου του Μεγάλου Μοράβα. Μπέλιτσα έχουμε και εδώ ποτάμι, έτσι, έχουμε κάτι κοινό. Το όνομα της πόλης προέρχεται από τη σερβική λέξη για τη φράουλα, όπως διαβάζουμε από την σχετικά. Το 15ο αιώνα ήταν ένα μεγάλο χωριό και από εκεί πέρα άρχισε να μεγαλώνει. Λοιπόν, αδερφοποίηση με αυτή την πόλη. Βέβαια, ήδη είναι η επισκίασε την αδερφοποίηση η πρόσληψη της ειδικής συνεργάτητας, για την οποία, όπως είπαμε, υπήρχε η φημολογία ότι θα είναι αυτή. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν και άλλες 4 αιτήσεις, δεν ξέρουμε ποιες είναι. Συνήθως δεν δίνονται στη δημοσιότητα αυτά. Προηγήθηκε όμως μια άλλη έτσι ιστορία.
0: Πολλές ιστορίες, Πέτρο, πολλές ιστορίες έχετε εκεί.
2: Ναι, ήταν βέβαια εκεί που δεν το περιμένουμε, σαν τον καιρό. Περιμένουμε καλοκαίρι και βλέπουμε ξαφνικά βροχές, μπουμπουνιτά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, είναι άκυρη η διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Σαββίδη από την παράταξη του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος τον είχε διαγράψει και μάλιστα πρωταπριλιά και δεν το πιστεύαμε τότε. Νομίζουμε ότι είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο Δήμαρχος τότε. Ο διαγραφής σύμβολος είχε καταθέσει προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, επειδή δεν κλήθηκε να εκθέσει απόψη του για το όλο θέμα, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης δικαίωσε τον διαγραφέντα σύμβολο με απόφαση από τις 25 Ιουνίου και είναι μακροσκελέστατη η απόφαση αυτή. Η ουσία είναι ότι δεν τηρήθηκαν κατά την άποψη της απόφασης οι διαδικασίες και τίθεται το ερώτημα. Αφού ο Δήμαρχος ήρθε να το διαγράψει, γιατί δεν συμβουλεύτηκε πιο μπροστά, είχε ένα σωρό νομικούς. Να τα κάνει σωστά, θα μου πείτε αυτή είναι η ουσία. Όχι, δεν είναι αυτή η ουσία. Όταν θες να διαγράψεις κάποιον, όμως στηρίχθηκε τις διαδικασίες, διότι ο συγκεκριμένος σύμβουλος, να πούμε και για την ιστορία, ότι 10 μέρες πριν τον διαγράψει ο Δήμαρχος, τον είχε εκθιάσει δημόσια, είχε πει ότι όταν τον άρεξε από μέλος στην επιχείρηση των Λουτρών και στη συνέχεια έγινε και αντιπρόεδρος στην Δημοτική Επιχείρηση Ήρθρωσης Αποχέτευσης, θέση από την οποία αργότερα μετά τη διαγραφή τον ακύρωσε, και είχε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον ενώ τον είχε εκτιάσει, μετά από 10 μέρες είπε ότι υπονόμευε τον συνδυασμό, την παράταξη, και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν είχε πάρει το λόγο και είχε ζητήσει περισσότερες εξηγήσεις ο Γιώργος Σαββίδης να το εξηγήσει που έχει συκοφαντήσει ή υπονομεύσει τον συνδυασμό, ο Δήμαρχος του είχε πει ότι είχα να πω τα είπα στην ανακοίνωσή μου, τελεία και παύλα. Και βέβαια από εκεί και πέρα άρχισε όλη αυτή η ιστορία. Έκανε την προσφυγή ο διαγραφής σύμβουλος, και βέβαια τώρα παρασκηνιακά οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί και αυτός ανάλογα. Δεν ξέρω αν θα παρατηθεί, όχι, πάντως θα προσφύγει στην δικαιοσύνη ηγετική βλάβη και τέτοιο. Δεν ξέρω βέβαια αν όλα αυτά θα γίνουν ή όχι. Πάντως θέλω να πω ότι υπήρξε μία βιασύνη και δεν μπορείς να λες από τη μία στιγμή ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερα ήταν και μετά από 10 μέρες να λες ότι υπονόμευε το συνδυασμό. Και μάλιστα ο Δήμαρχος είχε πει στην συνεδρίαση εκείνη ότι κάποιοι θέλουν τον πολιτικό του αφανισμό και έχουν αρχίσει κάποιες κινήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η ουσία. Ακυρώθηκε η διαγραφή του από τον συνδυασμό γιατί δεν τηρήθηκαν διαδικασίες. Και θα μου πείτε, είναι δυνατόν για ένα τόσο απλό πράγμα τώρα να μπαίνουν σε αυτές τις περιπέτειες? Και είναι και το πολιτικό κομμάτι. Διαγράφεις κάποιον και δεν ξέρεις πώς να τον διαγράψεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα σκεφτούν οι νομικοί του σύμβουλοι. Βέβαια θα μου πει τώρα την κοινή τη γνώμη, άλλα πράγματα την ενδιαφέρουν. Όμως και αυτές είναι κάποιες εντυπώσεις που δημιουργούνται και συνήθως δεν είναι και τόσο ωφέλιμες, κυρίως για τη δημοτική ομάδα και τον Δήμαρχο κυρίως, γιατί αυτός έκανε την διαγραφή ουσιαστικά. Τώρα υπάρχει και ένα ακόμα αγκάθι για την πλευρά του Δημάρχου Αλμοπίας. Εκκρεμεί και μια προσφυγή του Παράσχου Τσάνταλη, πρώην Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος πριν από 1,5 χρόνο και με εξώδικο μάλιστα είχε κάνει κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν απαντήθηκαν. Και έτσι πρόσφατα έκανε προσφυγή στα αποκεντρωμένη και ζητά να βρει τους λόγους και ζητά
0: Πάνω σε ποια θέματα, Πέτρο?
2: Ήθελε να μάθει τι γίνεται, ποια είναι η τύχη καταλογισμών, οικονομικών καταλογισμών αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε πρώην δημάρχους του Δήμου Εξαπλατάνου. Ζητούσε να δει πού βρίσκονται, πού είναι η τύχη τους. Και δεν είχε πάρει απάντηση επί 1,5 χρόνο και έκανε προσφυγή στα αποκεντρωμένη και από ό,τι μαθαίνω σύμφωνα με πληροφορίες, η αποκεντρωμένη ζήτησε εξηγήσεις από τον Δήμαρχο αλλά και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και οι οποίες δόθηκαν. Πάντως απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη. Δεν ξέρω τι τύχη μπορεί να έχει όλη αυτή η ιστορία, αλλά τώρα για τυπικές διαδικασίες να γίνονται αυτά που γίνεται, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα, ούτε και ωφελεί και κανέναν, κυρίως τον Δήμαρχο. Απαντάς εκεί, αν αρέσει η απάντηση των ερωτών, τα καλώστε, αν δεν τον αρέσει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να απαντάμε και ό,τι θέλει ο ερωτών και άμα του αρέσει ή δεν του αρέσει. Τώρα έχουμε και τις συμπληρώνονται 2,5 χρόνια και έχουμε τώρα την ειδική συνεδρίαση για την ανάρξη νέου Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλμοπίας, κάτι που γίνεται από ό,τι βλέπω σε όλους τους Δήμους από τύρα και από τα δελτία τύπου που μας έστειλαν. Είναι προγραμματισμένη για σήμερα η συνεδρίαση στις 8 συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάρξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολουθώς για την εκλογή τακτικών για αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής δεύτερης θητείας σύμφωνα με τον νόμο. Τώρα βέβαια φαντάζομαι ότι θα έχει ενδιαφέρον ή αν θα θέλει να τοποθετηθεί ο Γιώργος Σαββίδης μετά την δικαίωσή του και μετά την ακύρωση της διαγραφής του, και δεν ξέρω πού θα καθίσει, γιατί μέχρι τώρα τον είχαν στους ανεξάρτητους, είχε διαγραφεί και καθόταν και σε διαφορετικό έδρανο. Λοιπόν,
0: κάτι άλλο από την περιοχή, Πέτρο, θα αφήσουμε τα του Δήμου, θα μας τα πεις.
2: Λοιπόν, όχι, με τα του Δήμου δεν βλέπω να έχουμε κάτι. Δεν ξέρω μετά που θα γυρίσει και ότι μετά τις ημερησίες που θα γίνουν για εκλογή Προεδρίου.
0: Αυτά θα μας τα πεις τη Δευτέρα αναλυτικά. Ό,τι προκύψει.
2: Τουλάχιστον από την πλειοψηφία. Βλέπω να συνεχίζουν οι ίδιοι. Και φαντάζομαι μετά που θα γυρίσει από την Σερβία να υπάρξουν. Να δώσει κάποιες εξηγήσεις, εν πάση περιπτώσει, για όλα αυτά που έγιναν, που συνέβησαν. Τώρα στο.
0: Φαντάζομαι θα έχει και κάποιο δημοσιογράφο στην αποστολή της αεροποίησης εκεί για να έχουμε μια ενημέρωση.
2: Κοίτα, όχι μόνο για εδώ. Καλό θα ήταν. Προχθές είχαν μια κουβέντα και για τις Μητροπόλεις. Έχουν πάει σε αρκετές σε αρκετά ξένα κράτη, καλό θα ήταν να έχουν και έναν άνθρωπο να τα καταγράφει αυτά και να τα παρουσιάζει για να γίνεται μια ενημέρωση. Τέλος πάντων, αυτό το είναι ψηλά γράμματα. Πολύ ψηλά, ή μάλλον δεν είναι καθόλου γράμματα. Έχουμε και μια παρουσίαση βιβλίου της Λένας Μαντά για το νέο της βιβλίο. Σήμερα και αυτό είναι προγραμματισμένο στις 8 η ώρα σε καφετέρια της Αριδέας. Και σήμερα πάλι, Παρασκευή, ο προσεχώς Γιώργος Πευκοτού, πατήρ Ιωάννης Παπαντώνης, διοργανώνει προσεχή εκδήλωση στην πλατεία του Πευκοτού, με τα χορευτικά συγκροτήματα Πευκοτού και ακρίτες αλμοπίας, ζωντανή μουσική από την ορχήστρα Χάκινα ηχοχρώματα στο πάρκο του Πευκοτού. Υπάρχει λαϊκοφόρος αγορά, πληρώνονται πλούσια δώρα, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

0: Λοιπόν, αυτά με τους συμπέθερους από την Αλμοπία. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία και στις δραστηριότητες που έχουν οι σύλλογοι της περιοχής σας.
1: Έγινε, Πέτρο, καλή Σαββατοκύριακο, θα μας ενημερώσεις από Δευτέρα.

0: Πέλα FM
1: 103,3
0: από την Κεντρική Μακεδονία
1: για όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και για την Κεντρική Μακεδονία μέσω του ραδιοφώνου σας μέχρι
0: σε 103,3 μπορείτε να μας ακούτε.
1: Αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε.
1: Πέρασε. Αν έχουμε να πούμε καμιά ξυπνάδα ακόμα, να την πούμε. Διαφορετικά να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
0: Να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Ήταν ωραία πολύ, σήμερα η εκπομπή.
0: Πολύ ωραία. Ναι.
1: Πολλά ενδιαφέροντα ακούσαμε και από τη συζήτηση νωρίτερα και για τους συμπαίθερους στην Αλμοπία. Εντάξει, πλησιάζουν οι εκλογές. Πρέπει να κάνουμε και κανένα συμπεθεριό. Παλιά θυμάσαι που έλεγε θα παντρέψει ο εφοπλιστής την κόρη του Φορτουνάκης με το Γροντάκι και τα λοιπά για να μειώσουν τις περιουσίες. Αυτά γίνονται και τώρα μάλλον.
0: Αυτό γίνεται σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα
1: σε πολιτικό επίπεδο ακόμα περισσότερο.
0: Άλλαξε και ο νόμος, καταλαβαίνεις ότι από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνει ο Δήμαρχος, οπότε οι ζυμώσεις έχουν ξεκινήσει.
1: Δηλαδή είπαμε να μην ξοδεύουμε μια Κυριακή, αλλά ξοδέψουμε 2 χρόνια για να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την πρώτη Κυριακή.
0: Για να πάνε όλα καλά.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν είναι κακό, δεν είναι. Κάποια πράγματα μπορεί να συζητηθούν. Ίσως να βρεθούν και κάποιες φόρμουλες επικοινωνίας ή συνεργασίας μεταξύ άλλων. Ειδικά για την Αλμοπία, ακούσαμε παλαιότερα ότι υπάρχουν υποψήφοι που θα ήθελαν να διεκδικήσουν το δημαρχιακό θόκο και ενδεχομένως σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τα συμπεθεριάσματα. Έτσι ακούγεται, έτσι μαθαίνουμε. Δεν είμαστε εκεί για να το δούμε άμεσα. Αν θυμάσαι και χθες είδαμε μια, γίναμε αυτόπτες μάρτυρες ενός καφέ.
0: Και ήτανε...
1: Δεν είναι και κανένα μυστικό, έτσι, αλλά και αυτό είναι προϊόν...
0: Είναι ενεργειακός αντιδήμαρχος που μιλούσαμε...
1: Είναι ένα... προϊόν συμπεθεριάσματος.
0: Συμπεθεριάσματος είναι. Αυτά θα πούμε από εβδομάδα, θα έχουμε πολλά για τους. Θα δούμε και την παράσταση, να ξέρουμε και πώς πήγε η παράσταση. Οπότε θα έχουμε όλες αυτές τις εικόνες από Δευτέρα.
1: Θα τα δούμε.
0: Να χαιρετήσουμε Θόδωρε.
1: Από το δεύτερο καφέ και τον Μπέλα FM 103,3, από τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο
0: και τον Θεόδωρο Βασιλιάδη.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό. Έτσι, το βράδυ στα Ποντιακά απόψε, έτσι. Ακρίτεια 2026 στο δεύτερο γυμνάσιο Γιάννητζον.
2: Τώρα είναι 11. Αφή Καπέλη στα Γιάννητζά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητζών Θεσσαλονίκης.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητζών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα.

0: Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δύο υπηκόοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορειοελλάδας. Το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο ενός φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνδέσουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε στο Sky ότι στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, τα οποία ελπίζουν ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον istotopoliberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Απέρριψε εκ νέου τα σενάρια προώρων εκλογών, μιλώντας στο Sky, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική ότι κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία αποδίδεται σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και τα εθνικά θέματα άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πυρακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις. Σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων προσώπων, μεταξύ των οποίων ένας τράπερ, ένα μοντέλο και ένας influencer για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μία διοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025 να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram, εκμεταλλευόμενοι την υψηλή αναγνωρισιμότητά τους. Η δικογραφία αφορά την εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιών χωρίς άδεια και έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε στο Ζεφύρι το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Συνελήφθησαν 7 μέλη. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένας 17χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, σκόπευε να δηλώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοίμαζαν περαιτέρω περικοπές στις δυνάμεις τους στην Ευρώπη, όπως αποκαλύπτει Wall Street Journal. Ωστόσο, η πρότασή του απορρίφθηκε μόλις έγινε γνωστή στον Μάρκο Ρούμπιο και άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Ένταλμα σύλληψης εις βάρος ενός υπόπτου εξέδωσαν οι αρχές του Μονακό στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ουκρανού επιχειρηματία τη Δευτέρα το βράδυ. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι το ύποπτο πρόσωπο είναι μια γυναίκα που προσποιούνταν τον άνδρα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαρτεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, φτάσαμε στην Παρασκευή. Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και Γιώργος Μουρούτης και Φάτος, όπως βλέπω αυτές τις ημέρες.
0: Πάντα
1: συνέχεια
0: και
1: κάτι γίνεται, δεν ξέρω.
0: Καλημερίζουμε,
1: το χαιρετίζουμε, γιατί πρέπει να εξισορροπήσει λίγο ότι εμείς είμαστε λίγο πεσμένοι.
0: Και εγώ είμαι πεσμένος για τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, γύρω μας. Δεν μου πολύ αρέσουν. Είναι αυτά που σχολιάζουμε και εμείς και όλοι όσοι έχουν δημόσιο λόγο και πρέπει να το κάνουν. Κατά τα άλλα όμως πρέπει να βλέπουμε τη ζωή θετικά. Είναι καλοκαίρι, πολλοί κόσμος πάει στις διακοπές του, θέλει να αποφορτιστεί από τα προβλήματα και τα άγχη της καθημερινότητας, και ειδικά σήμερα που είναι Παρασκευή είναι μια πιο ευχάριστη ημέρα.
1: Μπορώ να μεταφέρω και ζωντανές εικόνες από το ηλεκτρικό σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιώς, όπως λέγαμε κάποτε.
0: Που
1: πάνε πολλοί νέοι. Καθημερινά γίνεται το δρομολόγιο, τα ξέρεις.
0: Για το λιμάνι του Πειραιά.
1: Με τις βαλίτσες τους, με τα γατάκια τους, με τα σκυλάκια τους.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίες εικόνες και πολλοί έχουν και την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Κυρίως παιδιά να περάσουν και δίμηνες διακοπές.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι δίμηνες, 15 ημέρες, εβδομαδιάτικες.
0: Παιδιά, αυτό είπα. Παιδιά που.
1: Ελπίζω έστω και με ζόρια γιατί υπάρχουν ζόρια οικονομικά στις χαμηλές και χαμηλομεσαίες φέτες της κοινωνικής οικονομικής μας διάταξης. Α, εντάξει, και στις μεσαίες.
0: Η χώρα χρεοκόπησε.
1: Εντάξει, έχουν περάσει και κάτι χρόνια.
0: Έχουμε
1: και 7 χρόνια μια άλλη κυβέρνηση που θα έτρεχε πολύ την ανάπτυξη και τη μοιρασιά. Λοιπόν, αλλά είδα ότι χθες είχαμε και μια ανακοίνωση. Εντάξει, άντε τώρα με προκαλείς.
0: Σε προκαλώ.
1: Είδες ότι βγήκε η υπουργός και είπε όχι ότι έφερε το νομοσχέδιο, θα το φέρει, και λέει ότι θα λύσουμε το θέμα το περιβόητο των συντάξεων χειρίας. Και το χαιρετίζω και αυτό.
0: Όλο χαιρετίζεις και όλο γκρινιάζεις.
1: Μα το θέμα, αν θυμάσαι, έλεγα ένα χρόνο πριν που ξεκινήσαμε περίπου τώρα χοντροκομμένα την εκπομπή, αλλά και σε άλλα μέσα και παλιότερα σε αυτά που έγραφα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση στο τέλος της δεύτερης θητείας που τελειώνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει όπιστο βαρός μια σειρά παροχές. Και βλέπουμε τώρα, επειδή σφίγγουν πολύ τα γάλατα που λέγανε κάποτε στις λαϊκές συνοικίες.
0: Μια χαρά πάει ο Μητσοτάκης. Είδες εκτές
1: τις δημοσκοπήσεις,
0: έχει τσιμπήσει κιόλας, είναι πάνω από 30.
1: Να το τελειώσω. Ας τις δημοσκοπήσεις.
0: Θα δώσουν και τις παροχές τις οποίες αναφέρεις κιόλας.
1: Περίμενε. Απλά θέλω να πω ότι λίγους μήνες πριν, αν θυμάμαι καλά, για τις συντάξεις χειρίες και μιλήσει για το Πασόκ. Και εγώ δεν λέω ότι είμαι Πασόκ, έτσι, να συνεννοούμαστε, γιατί μπορεί να μπερδεύονται οι ακροατές. Αλλά τότε που το ξαναείπε το Πασόκ, του λέγανε τι είναι αυτά που λες, δεν γίνονται. Δηλαδή κάπου παρατραβάει λίγο η πολιτική υποκρισία.
0: Είπαμε
1: να προσέχουμε όλοι τι λέμε, στα πολύ σοβαρά και στα λιγότερο σοβαρά. Αλλά να θυμόμαστε και τι λέμε.
0: Ερώτηση.
1: Γιατί εδώ μερικοί δεν θυμούνται τι λένε. Να μην πω δεν θυμούνται τι κάνανε.
0: Ερώτηση. Αν αυτό το έλεγε κάποιος το 2016.
1: Το 2016 δεν υπήρχε περίπτωση να το πω τώρα.
0: Άρα
1: πάλι έχει μια περίοδο
0: λοιπόν
1: συνέχεια.

0: Τέλος πάντων, επειδή στην πολιτική όλες τις στιγμές δεν είναι ειρήνη να συμφωνήσουμε και σε κάτι, αλλά επειδή λέω συχνά και ένα πολύ προσωπικής χρήσης σύνθημα των αρχαίων ημών προγόνων, το σπεύδε βραδαίος. Εγώ γι' αυτό λέω, έστω και βραδαίος, άμα περπατάς μπροστά και κάνεις κάτι που είναι χρήσιμο σε φέτες κοινωνικές ή μεγαλύτερες κοινωνικές φέτες, καλό είναι. Που δεν σαλτάριζεται. Και τότε που το έλεγα ότι έπρεπε να γίνει και νωρίτερα να έχει γίνει, δεν σαλτάριζε τίποτα. Αλλά εντάξει, τον χρονισμό τον αποφασίζουν αυτοί που κυβερνάνε.
1: Εγώ δεν επί της ουσίας τώρα πέραν του αστεϊσμού δεν διαφωνώ μαζί σου και δεν διαφωνώ με την έννοια ότι κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης μπορεί να πιέσει για ένα παραπάνω προτέρημα, για ένα παραπάνω ωφέλιμα στους πολίτες είναι θετική. Από εκεί και πέρα όμως. Συμφωνούμε, νομίζω και εσύ συμφωνείς, ότι όποια παροχή πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα προστατεύσει και την αξιοπιστία της οικονομίας και τη δημοσιονομική σταθερότητα και το μέλλον και των επόμενων γενεών. Δεν μπορεί να γίνει μια πλειοδοσία όπως γινόταν παλιά, λίγο πριν τις εκλογές, είτε από την κυβέρνηση είτε από τα υπόλοιπα κόμματα, και να συζητάμε σοβαρά ότι ζούμε σε μια σοβαρή χώρα. Αυτό είναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, εγώ θα επιμείνω και χαιρετίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε και χθες και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος περίπου της θητείας, δηλαδή το 27.
1: Έδωσε ένα άρθρο στο Liberal, να πούμε. Σήμερα δημοσιοποιείται, σήμερα στις 12 και ένα λεπτό, όπως δημοσιοποιείται άρθρο του το Liberal, και έχει πει πολλά για όλα τα θέματα και για τα κόμματα τα οποία ετοιμάζονται να ιδρυθούν δεξιότερα της.
0: Θα τα μελετήσουμε και θα επανέλθουμε. Μάλιστα και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
1: Για την δολοφονία της.
0: Γιατί το λέω τώρα αυτό, το λέω γιατί όπως είδες και είσαι πολύ εμπειρός, ότι συνεχίζαν και συνεχίζουν πολλές αρθρογραφίες, σχολιογραφίες. Και εντάξει, ελεύθερες είναι οι απόψεις και ελεύθερες είναι και οι σχολιογραφίες. Αλλά τέλος πάντων, εγώ ξανά λέω, πρέπει να μην είμαστε ελάχιστοι αυτοί που θυμίζουμε ότι είναι καλό να γίνονται πλήρες οι θητείες, ιδιαίτερα των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Διότι αλλιώς δεν μαθαίνει ο πολίτης να σκέφτεται λίγο πιο συγκροτημένα. Και εμάς μας ενδιαφέρει, νομίζω, πέρα από τις απόψεις, επειδή δεν παίζουμε τώρα εδώ τους χουλιγκάνους ή τους οπαδούς, προσπαθούμε τέλος πάντων, αν μας πιστέψει ο κόσμος, αν μας καταλαβαίνει, ότι προσπαθούμε να μείνουμε λίγο ψύχρεμοι σε όλα. Λέω, εκείνο που έχει σημασία να θυμίζουμε ότι είναι καλό να ολοκληρώνεται μια θητεία, στο περίπου έστω, και να κρίνεται γιατί πέτυχε ο Μουρούτης και απέτυχε ο Στούπος.
1: Και όχι μόνο, Δημήτρη, δεν είναι αυτό. Είναι το να ξέρει και η κοινωνία, αλλά κυρίως η διεθνή αγορές και το εξωτερικό, ότι υπάρχει ένας σταθερός πολιτικός κύκλος, είναι και πυλώνας αξιοπιστίας της οικονομίας και σταθερότητας της οικονομίας και της χώρας, ανεξαρτήτως ποιος είναι στην κυβέρνηση. Γιατί αν ανά πάσα στιγμή συζητάμε πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν 3, 6, 8, 10 μήνες νωρίτερα, 10 μήνες αργότερα, και ποιος θα κυβερνάει και ποιος δεν θα κυβερνάει, και αν ο υπουργός είναι ο Τάδε και αν ο υπουργός είναι ο Δίνα, αυτό δημιουργεί συνθήκες αστάθειες για την οικονομία. Και επειδή διάβασα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν η έρευνα, διάβασα μια έρευνα για την ελληνική οικονομία που εντοπίζει πολλά θετικά στην πορεία της οικονομίας, με έναν βασικό θεμελιώδη κίνδυνο, την πολιτική σταθερότητα. Και όταν λέμε πολιτική σταθερότητα, δεν είναι αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή όχι κυβέρνηση, όπως πολλοί το ερμηνεύουν, είναι εάν θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση που θα μπορεί να κυβερνήσει. Και αυτό θα φανεί από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, αλλά και αν θα ολοκληρώσει τον κύκλο της αυτή η κυβέρνηση και θα κάνει εκλογές όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός την άνοιξη του 27 και όπως λέει και στη συνέντευξή του.
0: Ωραία.
1: Στο Λίμπερα.
0: Εγώ θα προσθέσω ότι όταν λέμε πολιτική σταθερότητα, μπορεί να γίνεται και με διάφορα μείγματα κομμάτων. Το εννοείς και εσύ τώρα, για να σε εννοούμαστε.
1: Αλλά
0: βεβαίως προτιμητέο είναι να έχεις τη βεβαιότητα ότι επιλέγεις, ας το πούμε, ένα σχήμα του Μουρούτη, του Στούμπου, του Χ, για να μην πω τα γνωστά. Και εκείνο που περιμένεις είναι να δεις μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα πόσα από αυτά προχωράνε και αν συνεχίζεται όχι απλά η σταθερότητα, αλλά και μια προοδευτική πορεία. Τι εννοώ? Όπως έχω ξαναπεί και εδώ, είμαστε νομίζω λίγοι που τα εννοούμε αυτά, ότι κάθε κυβέρνηση, πέρα από τις στραβάδες, τις ευθύνες, τα ελλείμματα, κάτι αφήνει παραπάνω. Κάτι αφήνει παραπάνω. Αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση.
1: Αλήθεια είναι.
0: Να έχουμε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, με τις υπερβολές της, με τις ακρότητές της, με τα ελλείμματά της. Άρα να τα κρατάμε αυτό ως πολίτες και μετά να διαφωνούμε.
1: Βάζω ένα αστερίσκο.
0: Αλλά να τα κρατάμε.
1: Σε αυτό που λες, βάζω ένα αστερίσκο. Η πρώτη περίοδος που οι γενιές, οι νεότερες, παραλαμβάνουν χειρότερη Ελλάδα και μικρότερες προοπτικές από αυτές που παραλάβαμε εμείς, η γενιά των γονέων μας, είναι η γενιά της κρίσης, της χρεοκοπίας της χώρας. Και αυτό νομίζω είναι και ένα γεγονός, δηλαδή ότι η χώρα και οι προοπτικές και οι ελπίδες ήταν πολύ περιορισμένες και μικρότερες από τις ελπίδες που είχαν οι προηγούμενες γενιές, είναι και ένα δεδομένο το οποίο οδήγησε κατά την άποψή μου και στην κοινωνική κρίση που είχαμε και στην έξαρση και του λαϊκισμού στην χώρα και την ανάδειξη κομμάτων ακραίων, θα έλεγα, ή ανορθολογικών ή όπως θες πέστα. Νομίζω λοιπόν όμως η ελπίδα και η προοπτική μιας γενιάς που δεν ξέρει τι της ξημερώνει είναι ένας δείκτης σημαντικός. Νομίζω ότι μετά την κρίση, μετά το 19 επί της ουσίας που η χώρα ξαναμπήκε στην ανάπτυξη, ανεμική την είπες, αλλά ξαναμπήκε στην ανάπτυξη μετά το 19, μπήκαμε σε μία ας πούμε κανονικότητα. Και η σταθερότητα, η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ σημαντικό όπλο για μία χώρα να προχωράει μπροστά.
0: Αφού το ρίξαμε λίγο στην αποτίμηση, θα επανέλθουμε. Εγώ εκείνο που θεωρώ ότι σημάδεψε τη δικιά μου τη γενιά, γιατί είμαι λίγο πιο μικρός από σένα, λέω το εξής. Ήταν μεγάλη τομή το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία και την κοινοβουλευτική δημοκρατία του 1974, που ήταν καθοριστικός ο ρόλος πολλών δημοκρατικών δυνάμεων και του πρώτου μεγάλου Καραμαλή.
1: Καθόρισε το πρόβλημα
0: της χώρας. Άρα τότε καταλάβαινες ότι κάτι πραγματικά μπορεί να αλλάξει, έστω και κουραστικά, έστω και βραδιποριακά, έστω και με ελλείμματα στη χώρα. Και πραγματικά άλλαξε. Θυμάμαι πολλούς τότε μεσήλικες, και να πω και ένα προσωπικό τώρα εκεί, ο τότε. Ζούσε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, επειδή είχε πολλές εμπειρίες με διάφορα δημοψηφίσματα που ξέρεις και εσύ έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα, εκ των οποίων τα νόθα ήταν σχεδόν όλα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που είδε και πίστεψε ότι έγινε ένα δημοψήφισμα ακριβοδίκαιο και πραγματικά εξέφρασε την πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειονότητα, να το πω έτσι, των συμπολιτών μας που θέλαν να ανοίξει μια νέα περίοδος χωρίς μοναρχικές εκδοχές και χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος. Και νομίζω ότι τώρα, επειδή σε λίγες μέρες θα έχουμε και κάποιες επαιτίους, τέλος πάντων, το λέω αυτό γιατί είναι τόσο βασικό αυτό που πολλοί το ξεχνάνε. Και πολλοί θυμίζω πόσες φορές φοβήθηκαν και με τον Μακαρίτη πια πατέρα Μητσοτάκη ότι θα φέρει τον βασιλιά πίσω και άλλα πολλά. Άρα λέω προχωρήσαμε. Τώρα για να προχωρήσουμε και σ' άλλα, επειδή ο κόσμος έχει γίνει εκρηκτικός, καλό θα είναι να προσέχουμε διάφορες πλευρές και να μην βιάζονται και οι πολιτικοί που εκφράζουν πρωτίστως κάποιες πολιτικές δυνάμεις να πετάνε διάφορες, τι να πω τώρα, διάφορες φούσκες. Βλέπω ας πούμε αυτές τις ημέρες, να το πάω λίγο εκεί. Αν θέλεις, επειδή είδα ότι πολλοί βιάστηκαν να σχολιάσουν σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί η σύνοδος στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε με τον αρμόδιο που θα έχουμε και στο δεύτερο γύρο της σημερινής εκπομπής. Αλλά πρώτα απ' όλα εγώ θα ήθελα να επισημάνω τις βαριές καταστάσεις που βλέπουν να διαμορφώνονται. Να πω ένα παράδειγμα. Εχθές λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, έχει αρκετό κόσμο και λογικό είναι η μεγάλη επίσημη εκδήλωση για την επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.
1: Ήμουν εκεί στην εκδήλωση.
0: Α, ωραία, θα μας πεις λεπτομέρειες. Άλλο θέλω να πω. Εκεί λοιπόν που ήμουν σε ένα άλλο σπίτι, ξαφνικά ακούω να περνάνε κάτι πολεμικά αεροσκάφη. Το λέω ως πολίτης.
1: Ήταν πολύ ωραίο που πέρασαν.
0: Κάτσε, μη βιάζεσαι.
1: Που πέρασαν τα F-16, αν δεν κάνω
0: λάθος. Εσύ πιστεύεις ότι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα έγινε κάτι ανάλογο?
1: Κοίταξα, δεις. Εγώ πιστεύω,
0: αν μου βρεις μία ευρωπαϊκή χώρα που χτες, σήμερα, αύριο, παραμεθαύριο θα κάνει παρέλαση εναέρια των πολεμικών αεροσκαφών επειδή γίνεται η γιορτή. Η γιορτή να γίνει βεβαίως.
1: Άκουσε με.
0: Μας ακούω τώρα, εντάξει, γιατί ήσουν και εκεί. Τι βγήκατε και πανηγυρίζατε με σήμερα και εκεί, να ξέρω.
1: Άκουσε τον αντίλογο. Άκουσε τον αντίλογο. Η Ελλάδα. Ξέρεις την κριτική που έχω ασκώσει τον πρόεδρο Τραμπ από την πρώτη στιγμή.
0: Εγώ δεν ξεχνάω ποιος είσαι, γιατί είμαστε εδώ.
1: Άκουσε με όμως. Η Ελλάδα σε όλες τις πτυχές της ιστορίας της ήταν στην ίδια πλευρά με τους Αμερικανούς στους παγκόσμιους πολέμους, με τις αρχές μαζί της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας. Ήταν σύμμαχος χώρα με την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια η Ελλάδα χρησιμοποιεί στο στρατό της για την προστασία των πολιτών της, για την ίδια της λοιπόν την ελευθερία, την αμερικανική τεχνολογία και τα αμερικανικά F-16. Οφείλαμε να τιμήσουμε αυτή την ημέρα της ανεξαρτησίας όπως ήθελε η αμερικανική πρεσβεία, γιατί είναι πολύ μεγάλη
0: για τους Αμερικανούς. Δεν πιστεύω.
1: Συγγνώμη, θα
0: δεν
1: σου
0: πιστεύω.
1: Πω. Οφείλαμε να τιμήσουμε ως χώρα και το κάνουμε την ανεξαρτησία μιας συμμάχου και φίλης χώρας, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μισό λεπτό και τελειώνω.
0: Βάλε μια τελειά.
1: Κάθε χρόνο η Αμερική στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στο επίπεδο του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε άλλη μια εκδήλωση στην παρέλαση, τιμά την ελληνική ανεξαρτησία. Δηλαδή, θες να τιμούν τη χώρα σου, δεν θες εσύ να τιμάς τις άλλες σύμμαχες χώρες. Εντάξει, Δημήτρη, θες τα πάντα δικά σου.
0: Όχι, εγώ δεν ήμουν ποτέ μονοκολόρ.
1: Άλλους
0: βλέπω να γυρνάνε στην αναπαλαίωση του μονοκολόρ και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πάζαμε παρασύρεις. Λέω λοιπόν τώρα. Πρώτον, δεν θα βρεις άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να συμβεί κάτι ανάλογο. Δεύτερον, μια χαρά είναι οι εκδηλώσεις και όπως είδες, δεν σχολίασα το ότι προχθές ο Πρωθυπουργός παρέθεσε επίσημο δείπνο στην Αμερικανίδα πρέσβυρα κλπ. Λέω τώρα το εξής. Αυτά normal. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να περάσουν ένα πολεμικά αεροπλάνο. Για ποιο λόγο. Εμείς φτάνουμε στην υπερβολή. Μου θυμίζει παλιότερες καταστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πορεία της ελληνικής δημοκρατίας. Το ξαναλέω, γιατί μπερδεύονται από την άλλη πλευρά διάφοροι. Αλλά ξαναλέω. Αυτό το θεώρησε υπερβολή. Καταρχήν κουφάθηκα. Και λέω, τι να γυρεύουν τα αεροπλάνα. Και το ψάξα. Και ρωτώ τώρα. Αυτό δεν είναι. Πώς το λέμε. Του είπαν τάδε και παραπάνω. Λοιπόν, μέσα να γίνουν οι εκδηλώσεις. Βεβαίως τεράστια υπόθεση της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και του αγώνα που κάναν τότε και ανοίξαν δρόμο και στηρίξανε πολλοί Αμερικανοί φιλέλληνες και τα λοιπά την Ελληνική Επανάσταση. Μα αυτά τα ξέρουμε και αυτά που είπες και τα παρακάτω. Αλλά τώρα τι να κάνουμε τώρα, να διαφωνήσουμε λίγο σε αυτό, αλλά λέω. Αυτά είναι υπερβολές και δείχνουν κάτι άλλο. Και επειδή έχουμε σε λίγες μέρες τη Σύνοδο Κορυφής, αν δεν περπατήσουν μερικά πράγματα αξιοπρεπώς, θυμίσουμε τόσο μεγαλύτερο Σαββατοκύριακο ότι μερικοί είναι έτοιμοι. Ακονίζουν τα μαχαίρια, τα τσεκούρια, καθ' υπερβολή, λέω εγώ, αλλά εγώ ακόμα έχω ψυχραιμία. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να μην το πω, διότι το έζησα και ξαφνικά περνάγαν τα πολεμικά και λέω τι έγινε. Και καλά, την άλλη φορά, την τελευταία φορά ήταν το αεροπορικό σοου
1: τη
0: ελληνική αεροπορία και λέω μπράβο, η ελληνική αεροπορία έκανε κάτι, το βλέπανε ο κόσμος, το πάνε. Εκεί το καταλαβαίνω. Τώρα τι σοου ήταν αυτό.
1: Σου εξήγησα
0: και περίμενα τώρα τη συνέχεια να το τελειώσω.
1: Θες να σου πω κάτι άλλο.
0: Θα έρθει κανείς Αμερικάνος επίσημος πριν ή μετά την Άγκυρα. Δεν το βλέπω.
1: Θα έρθει ο κύριος
0: Δεν Χέξτε. Το βλέπω. Έχεις πληροφορίες.
1: Ναι, ο Υπουργός Πολέμου.
0: Έχει ανακοινωθεί. Πολέμου. Για να δούμε. Όχι, χαμένο Χέξτε. Πανηγύρια μεγάλα, αλλά τέλος πάντων.
1: Για να ξέρεις. Επειδή εγώ θα ήθελα να πετάνε τα αεροπλάνα για την επέτειο ως τιμή στην χώρα, στη σύμμαχο χώρα την Αμερική.
0: Να τα πετάξουμε και στις 14 Ιουλίου που είναι η Γαλλική Επανάσταση.
1: Όχι, δεν πετούσαν.
0: Που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο. Να τα πετάξουμε.
1: Δεν πετούσαν γι' αυτό τελικά.
0: Είμαστε σύμμαχοι με το Παρίσι και με το Μακρόν.
1: Έχω νέα να σου πω. Δεν πετούσαν γι' αυτό τελικά. Πετούσαν για την αποφύτηση της σχολής Ικάρων που ήταν εκείνη την ώρα και σήμερα επίσης θα έχουμε την ίδια διαδικασία στις 6 το απόγευμα. Από τις 6.30 έως τις 8.30 είναι η τελετή ορκωμοσίας των νέων ανθιποσμηναγών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Οπότε σκέψου.
0: Δεν σκέφτομαι τίποτα.
1: Σκέψου.
0: Εγώ είπα ως πολίτης.
1: Κάναμε κουβέντα τόση ώρα για ένα μη
0: τώρα
1: γεγονός.
0: Θα μας μαλώσουν εδώ για το χρόνο. Λοιπόν,
1: πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με αμερικανικά και άλλα.
0: Αυτά δεν απλά αμερικανικά, είναι διεθνή, συνολικά και εσωτερικά. Καθορίζουν τις τύχες μας δυστυχώς.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
8: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
7: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κύλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύλη είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η πορεία των ερευνών και ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων των δολοφονικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Σε έλεγχο αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, σε φορτηγό εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στην επιστολή παραίτηση σημειώνει ότι σε αυτή τη συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Δικογραφία σε βάρος 4 προσώπων, μεταξύ των οποίων ένας τράπερ, ένα μοντέλο και ένας influencer, για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου, σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025 να προώθησαν παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram. Την 9χρονη ανιψιά του αποπειράθηκε να χτυπήσει με λουρί σκύλου 43χρονο σε πάρκο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ο 43χρονος συνελήφθη σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: σε καλοκαιρινό πλαίσιο και διάθεση, σε καλοκαιρινή διάθεση μας έβαλε η μουσική της Κωνσταντίνας
1: και με χιούμορ και με ψυχραιμία. Για να τελειώσω το προηγούμενο, επειδή βλέπω διάφορα σχόλια. Το
0: όχι, έχουν δίκιο τα σχόλια. Ότι ήταν προγραμματισμένη η διέλευση για την τελετή.
1: Είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί που σχολιάζουν τώρα είχαν διαβάσει τις ανακοινώσεις και περιμέναν πώς και πώς να δουν τα αεροπλάνα. Αλλά δεν πειράζει. Δικαίωμά του. Να το τελειώσω.
0: Μα και να πετούσαν, είναι κακό.
1: Να το τελειώσω.
0: Αυτό. Μα πάλι,
1: χαιρετίζω ότι για πρώτη φορά, άμα ήταν το θέμα της ορκομοσίας, αποφάσισε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, όπως υποθέτω είχε την αρμοδιότητα, να πετάξει αεροπλάνα. Το κάνει και του χρόνου. Ένα. Δεύτερο, εντελώς συμπτωματικά, επειδή ήμουν προς τα νότια προάστια, είδα ότι τα αεροπλάνα δεν κάνανε βόλτες γύρω-γύρω. Περάσαν εντελώς συμπτωματικά πολύ πάνω από τον Ιάρχος.
0: Λοιπόν.
1: Όλα συμπτωματικά είναι σε αυτή τη χώρα.
0: Ακόμα...
1: Ξαναλέω. Να καταλήξουμε συνθετικά. Επειδή σε λίγες μέρες είναι η 14η Ιουλίου, μας είπε και ένα άλλο σχόλιο πετυχημένο, η γιορτή της Γαλλικής Επανάστασης, να πετάξουν και τότε τα αεροπλάνα.
0: Μας λέει ότι δεν πέταξαν γι'
1: αυτό. Μετά στη μεταπολίτευση 24 του μηνός, όπως είπε ο άλλος ο συνάδελφος που μας είπε καλά τα σχόλιά του, 24 Ιουλίου να πετάξουν και τότε, που είναι οι μεταπολίτευση.
0: Λοιπόν,
1: οπότε είμαστε συνθετικοί.
0: Άμα σου βάλω όμως τώρα, γιατί λες να πετάξουν τότε, αν σου βάλω τώρα, επειδή είσαι κοινωνιστής στα οικονομικά, αν σου βάλω τώρα ότι το κόστος κάθε πτήσης είναι X, Χ, θα μου πεις όχι να μην πετάξουν την 24η Ιουλίου, να τα δώσουμε στα ξενοδόχους αναξιοπαθούντες.
1: Επειδή αυτό και στο παρελθόν τσακώθηκα με κάποιους φίλους μου στην ευρύτερη περιοχή της αριστεράς που λέγανε να μην γίνονται παρελάσεις και κάτι τέτοια, σου θυμίζω, αλλά τέλος πάντων τώρα. Ποιο να με πιστέψει τώρα, εδώ σε λίγο είναι, πρέπει να αποδεικνύσω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Λέω λοιπόν τώρα, επειδή με
0: λοιπόν,
1: γνωστό σε πολλούς.
0: Λοιπόν, τώρα μίσουν στην ασύμβαση λοιπόν, έχουμε το θεματάρα.
1: Επειδή
0: ήδη
1: με ενοχλούν, σου είχα πει, μήπως θυμάσαι λίγο παλιότερα που είχα πει κάτι για τον κύριο Δένδια. Με εκείνη τη φοβερή τελετή στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, δεν ξεχνάω εγώ. Είπα ότι είδα μεγάλες εικόνες γκραντέρ και τις βλέπω σε πολλές εκδοχές της γκραντέρ. Όπως δεν είναι οι Γάλλοι. Γι' αυτό, άμα θέλουμε γκραντέρ σε όλα, είπαμε. Να, ειδού πεδίο λαμπρών, τρία αεροπλανάκια, 14 Ιουλίου συμμαχία με τους Γάλλους έχουμε να πετάξουν και 24 Ιουλίου που μας ενώνει όλους η μεταπολίτευση να πετάξουν άλλα τρία.
0: Και τότε
1: είμαι συνθετικός με όλους.
0: Αναλαμβάνοντας το κόστος της πτήσης, ο Δημήτρης Τούμπος μας ανακοίνωσε.
1: Έχω αναλάβει πολλά κόστη, αν θέλετε να τα ψάξουμε.
0: Εγώ λοιπόν δεν μ' άφησες.
1: Άλλοι είναι τζαμπατζίδες, νομίζω.
0: Με καθυστέρησες το να πω τη μεγάλη είδηση, έκτακτη είδηση της ημέρας. Παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ως γεγονός,
0: ο οποίος είναι εκπρόσωπος, ήταν εκπρόσωπος
1: του
0: κόμματος, έφυγε και από το ίδιο το κόμμα με μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση. Εντάξει, να σας πω εγώ κάτι, ότι θα το πω από τη δικιά μου πλευρά πως το βλέπω, που δεν έχω καμιά σχέση εκεί με την αλληλεγγύη και την ιστορία της αριστεράς, δεν ξέρω πώς τα λέτε κτλ. Θα σου πω ότι στα δύσκολα δεν φεύγεις, στα δύσκολα μένεις σε ένα κόμμα. Γιατί επικαλείται τα δύσκολα και ο κύριος Ζαχαριάδης, στα δύσκολα μένεις και στηρίζεις. Δεν φεύγεις να πας κάπου που θεωρείς ότι είναι καλύτερα για σένα και για το προσωπικό σου, αν θες, την προσωπική σου.
1: Πρόσεξε τώρα να δεις.
0: Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, ο κ. Ζαχαριάδης είναι ένας ευρεπέστατος άνθρωπος, είναι φίλος μας, αλλά εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις συγκυρίες μένεις εκεί, όπως έμειναν για παράδειγμα το Πασόκ όταν κλειδωνιζόταν και ήταν αμφίβολο αν θα μπει στη Βουλή το 2015, έμειναν στελέχη με πολύ μεγάλη ιστορία και μεγάλο πολιτικό βάρος τότε.
1: Ο κ. Ζαχαριάδης έχει μια συνεχή διαδρομή στην περιοχή της αριστεράς, όπως λέω εγώ, έχει την προσφορά του, υπενθυμίζω ότι είναι και επικεφαλής του Δημοτικού Σχήματος στο Δήμο Αθηναίων, και εγώ ένα σχόλιο που του είχα κάνει, παρότι το είχα κάνει και σε άλλους, για να μην νομίζει κανείς το είπα για τον κύριο Ζαχαριάδη, μιλάω τώρα για τα τωρινά, είχα πει ότι δεν γίνεται να είσαι επικεφαλής ενός Δημοτικού Σχήματος που είναι πολύχρωμο και έχει και μια διαδρομή μικρή ή μεγαλύτερη στην Αθήνα και σε μερικούς ακόμη Δήμους, και δεν μιλάω μόνο για ψηφοδέλτια φίλο αριστερά, να το πω έτσι. Είναι και άλλα ψηφοδέλτια που έχουν χαρακτηριστικά δημοτικής αυτοδιοικητικής χρειάς περισσότερο παρά αμυγός κομματικής. Και δεν είναι δυνατόν να είσαι ταυτόχρονα και εκπρόσωπος τύπου. Το είχα πει και σε παλαιότερα στελέχη της αριστεράς.
0: Εδώ άλλο είναι υποψήφιος πρόεδρος.
1: Φωνή είναι τι ερήμο.
0: Ο άλλο είναι υποψήφιος πρόεδρος και δήμαρχος. Τι, ο εκπρόσωπος τύπου σε πειράξε.
1: Να το τελειώσω τώρα. Εδώ γίνονται διάφορα σε αυτή τη χώρα. Μα σε αυτή τη χώρα γίνονται διάφορα, λέω. Και εγώ δεν εμποδίζω τις πρωτοβουλίες ή τις φιλοδοξίες. Άλλο λέω. Mm-hmm. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ή παπάς που έλεγε ο λαός ή ζευγάς. Και θυμάμαι κάτι ωραίους παπάδες στα χωριά που ήταν πραγματικά πρωτοστατούντες, όπως λέμε, και στα κοινωνικά και στα δημιουργικά και στα πολιτισμικά. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Προτιμούσα αυτούς τους λαϊκούς παπάδες πάντοτε και ακόμα και τώρα που υπάρχουν και παίρνουν πρωτοβουλίες, από αυτούς που το παίζουν, να μην το πω και πολιτικοί παράγοντες. Διότι και μια πρόσφατη κίνηση της κυβέρνησης που ξέρεις ότι αμφισβητήθηκε αρκετά, παρότι εντάξει, δεν είχε φοβερό οικονομικό κόστος, αλλά τέλος πάντων ήταν μια συγκυρία εκεί με τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών, ήταν ένα θέμα συζήτηση. Ζαχαριάδης λοιπόν τώρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτό που κάνει σήμερα, κατά τη δική μου γνώμη, πτωχή είναι, αλλά εντάξει, ο ίδιος επιλέγει τη διαδρομή του, έπρεπε να το έχει κάνει από την ημέρα που παραιτήθηκε. Διότι γιατί παραιτήθηκε τώρα? Γιατί έχει μια άλλη πολιτική επιλογή, είναι σαφές. Και μάλιστα γι' αυτό λέω, υπάρχουν αντιφάσεις. Δεν γίνεται να είσαι αυτό που λέω και παπάς και ζευγάς. Ωραία, έχει κάνει την επιλογή του, την κάνει δημόσια, την κάνει με αυτόν τον τρόπο, καλά κάνει. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και κάτι άλλο, έχω πει εδώ και 6 μήνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Και το έλεγα με ιατρικό όρο.
0: Μα γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί το θέμα δεν είναι ποιος φεύγει ή ποιος δεν φεύγει. Το θέμα είναι τι επιλέγει, τι σχεδιάζει και πώς στέκεται στην κοινωνία. Δεν γίνεται να βγαίνεις να μιλάς ως κοινοβουλευτική ομάδα, λέω ένα παράδειγμα, στη Βουλή, και μετά να βλέπεις κάποιους βουλευτές να κυκλοφοράνε και να λένε ότι είμαστε ή περίπου είμαστε, ότι είμαστε έτοιμοι για άλλο κόμμα. Αυτά είναι πρωτοφανή.
2: Προφανώς.
1: Και το λέω με συμπάθεια. Δεν έχω κανένα μίσος και κανένα φανατισμό. Αλλά δεν θέλω το δούλεμα από μικρός.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, όταν εμένα με δουλεύαν στο σχολείο κάποιοι καθηγητές. Ενώ όχι εμένα, αρκετούς μαθητές. Συμβαίνουν αυτά. Βλέπεις, ξεχωρίζει ο καθηγητής που θέλει την επαφή με τον μαθητή. Και παλιότερα και τώρα. Βλέπεις το δάσκαλο. Βλέπεις τον αστυνομικό που έχει άλλα χαρακτηριστικά την ώρα της έντασης. Γιατί εκεί είναι το ζόρικο για τον αστυνομικό. Την ώρα της έντασης και της προσπάθειας επιβολής του νόμου, όπως λέμε, γι' αυτό είναι όργανο της τάξης, έχει σημασία. Υπάρχει τρόπος και τρόπος. Και δεν είμαι και δογματικός, καταλαβαίνεις το αντίο. Άρα ο κύριος Ζαχαριάδης, καλό δρόμο, θα δούμε τη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά πληγώνουν έτη περαιτέρω και πρόσωπα και καταστάσεις.
2: Εγώ απλώς να επισημάνω, Δημήτρη, ότι ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είναι η αφορμή της πτώσης, της κατάπτωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το σύμπτωμα. Εγώ νομίζω ότι η κατάπτωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει και ονοματοπώνυμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άλλο κόμμα. Νομίζω ότι οφείλεται εν μέρη και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μετά το ΙΝΙΤΑ του 2019, αντί να ανασυγκροτήσει το κόμμα το οποίο του έδωσε την θέση και την ευκαιρία να βρίσκεται στη θέση του εις αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν τα κατάφερε να το κάνει, δεν κατάφερε να αντιπολιτευτεί τη Νέα Δημοκρατία την πρώτη τετραετία, ξαναέχασε τις εκλογές με εμφατικά αρνητικό ποσοστό για τον χώρο του, παρέδωσε τα κλειδιά και επί της ουσίας διέλυσε το κόμμα του. Αποχώρησε, ξανά φτιάξε κάτι καινούργιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι ένας κύκλος που κλείνει απλά. Ένας κύκλος που κλείνει, αλλά έχει και ονοματεπώνυμο και ευθύνες και τα πρόσωπα τα οποία τώρα αλλάζουν σχήματα, αλλά έχουν και διαδρομές και ιστορίες και πορείες και θα κριθούν για αυτές τις πορείες και για τις νέες τους
1: επιλογές. Και για αυτό που εννοούν και για αυτό που πράττουν και για τις αντιφάσεις που διαμορφώνονται. Αλλά ξαναλέω. Είναι γεγονός ότι δεν ήταν απλά ευθύνη ενός πρωτίστως, υπάρχουν ευθύνες του κυρίου Τσίπρα σε μια σειρά ζητήματα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και για άλλα, αλλά εκείνο που βλέπω εγώ και το λέω για τα άλλα τα στελέχη τώρα, γιατί εμείς με αιτία τη σημερινή διαφοροποίηση του κυρίου Ζαχαριάδη, μεθαύριο κάποιο άλλο, προχτές με κάποιον άλλο.
2: Παρέτηση.
1: Άλλο θέλω. Διαφοροποίηση είναι τώρα. Διαλέγει έναν άλλο πολιτικό δρόμο τώρα για να μιλάμε σοβαρά. Και έχει αυτό το δικαίωμα και ο κύριος Ζαχαριάδης και πολλοί άλλοι. Άλλο ο χρονισμός, ξαναλέω, και η αξιολόγηση του καθενός και της καθεμιάς. Λέω όμως τώρα, πρέπει να έχουμε καθαρές επιλογές σε μια σειρά ζητήματα. Να το συνδυάσω με κάτι. Το είπα. Ως παράδειγμα, λέω. Έχουμε τους δημοτικούς άρχοντες που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια. Επανέρχομαι τώρα, πριν κάθε 4. Λέει κανείς, θέλω να αλλάξω δήμαρχο στα 2,5 χρόνια. Εκτός αν έχει κάνει φοβερές διασπαθήσεις, ναι, καταστροφές. Εδώ δεν γίνεται να τα μπερδεύουμε. Να προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται ευθύτεροι, πώς να το πω, θεσμικοί, και να έχουμε και τη σύγκρουσή μας. Και μετά διαλέγουμε. Και σε αυτή την περίπτωση, το να φτιαχτεί ένα κόμμα ή όχι κόμμα, είδαμε τι γίνεται τώρα με το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Είδα μια σειρά δημοσιεύματα και δεν τα ασχοληθήκαμε και καλά κάναμε, λέω. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τέτοια ζητήματα και οι δημοσκοπήσεις που είπες πριν και μπορούμε να τις συζητήσουμε. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Είναι ασανσέρ περίπου η κατάσταση για τα περισσότερα από αυτά τα σχήματα.
2: Όχι, εγώ, έχεις δίκιο. Εγώ έχω μια άποψη για τις δημοσκοπήσεις, ότι αν κάποιος ανατρέξει στις δημοσκοπήσεις λίγο πριν τις ευρωεκλογές και το αποτέλεσμα, στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά, αν στη θέση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα βάλεις τον τότε ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην σειρά των κομμάτων ήταν κάπως αντίστοιχο. Απλώς μοιράζονται οι λεγόμενες, κατά την άποψή μου, κάποιοι τις λένε αντισυστημικές, εγώ τις λέω ανορθολογικές ψήφοι στα άλλα μικρότερα κόμματα, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μοιράζονται ή ξαναμοιράζονται μεταξύ τους. Νομίζω λοιπόν ότι δεν δείχνουν κάτι καινούριο οι δημοσκοπήσεις από πλευράς κοινωνικών αλλαγών ή προτεραιοτήτων, αλλά δείχνουν το ίδιο, ίσως με διαφορετικό πρόσωπο, στα κόμματα τα οποία εμφανίζονται και εμφανίζονται ως νέα, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, να πούμε, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι είναι πολύ πιθανό, το συζητούσαμε πριν, να σταματήσει για λίγες ώρες ο Υπουργός Πολέμου της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Pete Hegseth, στην Ελλάδα, ερχόμενος από την Αμερική και κατευθυνόμενος προς την Άγκυρα. Δεν θα είναι προφανώς επίσημη η επίσκεψή του, θα είναι επίσκεψη εργασίας, έτσι λέγονται αυτές οι επισκέψεις, και θα έχει και την σημειολογία της. Πάντως, σε κάθε περίπτωση φαίνεται, με βάση και το ρεπορτάζ της σημερινής Καθημερινής, ότι Αμερικάνος αξιωματούχος θα έρθει και στην Ελλάδα. Έχει την σημασία του σε αυτές τις στιγμές. Τι άλλο ήθελα να σου πω, Δημήτρη, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Είδες ένα βίντεο πως άναψε η φωτιά στο Ρεόκαστρο? Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Δυστυχώς το είδαμε και αυτό.
2: Από ένα τσιγάρο ενός ασυνείδητου οδηγού κάηκαν δύο άνθρωποι, πατέρας και παιδί, το οποίο ήταν κουλουριασμένο για να σωθεί από την πυρκαγιά μέσα σε μια ντουλάπα και βρήκε φρικτό θάνατο.
1: Γιατί,
2: όχι ασυνείδητος, ένας εγκληματίας πέταξε το τσιγάρο του στο δρόμο και κάηκε το Ρεόκαστρο. Περιουσίες ανθρώπων, περιουσία...
1: Φρίκι. Αλλά να θυμίσουμε αφορμή αυτό.
2: Ο άνθρωπος πρέπει να εντοπιστεί, να δικαστεί, γιατί πλέον αυτό είναι κακούργημα ούτως ή άλλως η υπόθεση πυρκαγιάς, αλλά και για δολοφονία. Για διπλή δολοφονία. Και να μπει για πάντα στη φυλακή και να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή για τον κάθε ένα που πετάει το τσιγάρο του από το παράθυρο, για τον κάθε ένα που πετάει το σκουπίδι του από το παράθυρο.
1: Δυστυχώς, επειδή όλα αυτά που λέμε έχουν γίνει πιο γνωστά τα τελευταία χρόνια με πολλούς τρόπους, είτε γιατί κάποια κάμερα κατέγραψε κάτι από καραμπόλα, ήταν σταθερή, κάποιος είδε κάτι. Κάποιες κινήσεις έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσουν την απόλυτη ανευθυνότητα και την προχειρότητα και την εγκληματική ευθύνη πολλών για το θέμα της φωτιάς. Απλά θα θυμίσω έτσι πώς ξεκίνησε και η τεράστια τραγωδία στο Μάτι. Από έναν ηλικιωμένο που στην κορυφή του βουνού ή περίπου στην κορυφή, αν τα θυμάμαι καλά, παρά τις οδηγίες και τα λοιπά, και τότε, δεν πάω σε άλλα σημεία, απλά θυμίζω ότι και τότε εκείνη η φοβερή τραγωδία της ξεκίνησε. Και πολλές τραγωδίες και αυτές που ζούμε αυτές τις ημέρες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, είπαμε, και ένα θύμα είναι ένα θύμα. Είναι ένας συνάνθρωπός μας που δεν χρώσταγε τίποτα. Απ' την άλλη, αν περάσει και αυτή η ιστορία τώρα του πένθους για πολλά πράγματα και γι' αυτό, και ιδιαίτερα για το παιδάκι, όχι μόνο για το παιδάκι, και τον πατέρα του κτλ. Λέω το εξής. Και μόνο τα γεγονότα αυτά ξαναπρέπει να βάζουν προβληματισμούς. Ποιες είναι οι περιοχές που πρέπει να αξιοποιούνται, με ποιο σχέδιο, και θυμίζω ότι ακόμα και τώρα δεν έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Πάνε να λυθούν.
2: Έχεις δίκιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα. Και αυτό επίσης δεν σημαίνει.
1: Τώρα να μου επιτρέψεις ότι συνήθως από πολλές κυβερνήσεις.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να
1: λυθεί. Η αυθαιρεσία έχει αφαιθεί να παίζει, όπως λέμε. Να παίζει.
2: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, την οποία δεν συστήσαμε πριν ως...
1: Το κάναμε σκοπίμως αυτό, γιατί δεν τη συμπαθούμε.
2: Ως υπεύθυνη του ήχου της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζουμε να είναι ωραίος ο ήχος που ακούτε. Μας κάνει σήμα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να πούμε ότι επίσης την επιμέλεια της εκπομπής, μια που συστηνόμαστε ετεροχρονισμένα, είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια, και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κυρίος Πέτρος Μωραϊτης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 4 διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή.
5: σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Δημήτρη Στούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια
0: και,
1: προσπαθούμε να μείνουμε και ψύχρεμοι.
0: Μπορεί τελικά να μην ήταν για την Κίμπερλι τα F-16 που πέταξαν
1: σε πάνω. Παρακαλώ, εκεί δεν κάναν παράκαμψη. Πέρασαν.
0: Έρχεται, όπως είπαμε πριν, ο Υπουργός Άμυνας, Υπουργός όχι Άμυνας, Πολέμου.
1: Έτσι τον βάφτισε ο Τραμπ, να τα θυμίσουμε αυτά.
0: Ναι, άλλαξε την.
1: Και τώρα που το θυμάμαι, επειδή είμαστε και δημοσιογράφοι, να σου θυμίσω ότι μόλις έγινε πρόεδρος ο Τραμπ, το πρώτο μέσο που τον ενοχλούσε και το σουτάρισε, εννοείται ο Χέγκζετ επισήμως, από το Υπουργείο, από το Πεντάγωνο, όπως λένε στα Αμερικάς. Ποιο ήταν? Το Πολίτικο. Το σουτάρισε από το Πεντάγωνο. Τώρα το θυμίζω.
0: Όχι μόνο και του New York Times.
1: Ναι. Λέω όμως, επειδή το Πολίτικο θυμίζω, κάποτε ξεκίνησε.
0: Πάντως,
1: αμερικάνικο. Που μετά έγινε ευρωπαϊκό και
0: μην
1: τα λοιπά.
0: Μην κάνεις τόσο υψηλού επίπεδου κριτική, θα μας σουτάρουν και εμάς από το Πεντάγωνο.
1: Να μας σουτάρουν, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Και,
1: δεν
0: του χρόνου, και του χρόνου δεν θα έχεις
1: ποιος
0: ρεπορτάζ.
1: Το ψωμί.
0: Δεν αν θα δεν έχεις κάνουμε, ρεπορτάζ για τα.
1: Αν δεν κάνουμε να λέμε
0: εκδηλώσεις.
1: Την αλήθεια, να λέμε άλλα πράγματα και να τα πάρουμε
0: εγώ
1: διαφορετικά.
0: Λέω, πήγα
1: τρόπος.
0: Να τιμήσω την ημέρα της ανεξαρτησίας και το κάνω συνειδητά και το λέω συνειδητά. Αλλά έτσι όπως πάμε, του χρόνου δεν θα μας ξανακαλέσουν.
1: Α, δεν ξέρω αν υπάρχουν με ειδικό κατάλογο blacklist ποιους καλούν και δεν καλούν, που μάλλον θα υπάρχει.
0: Άμα λες ότι κόβουν
1: για να μην
0: μέσα,
1: λένε για την ελευθεροτυπία διάφορα.
0: Όχι, ίσα ίσα.
1: Okay,
0: να πούμε τώρα. Όχι,
1: πάω αλλού.
0: Θέλω
1: πάω
0: να,
1: αλλού,
0: θέλω
1: πάω
0: να αλλού. Είμαι πολύ δίκαιος. Πολύ δίκαιος. Ήταν δημοσιογράφη από όλους τους χώρους. Είδα και την πρόεδρο της ΕΣΥΑΣ από όλα τα μέσα, από όλα τα κανάλια.
1: Και ήταν θέλω, και η πρόεδρο της ΕΣΥΑΣ.
0: Βεβαίως, βεβαίως και πολύ καλά έκανε και τίμησε αυτή την.
1: Αφού την προσκάλεσε, γιατί.
0: Και από την άλλη θέλω να σου πω, ξέρεις πόσο κριτική ασκούμε και μπράβο. Από τους ανθρώπους που μας καλούν στις ημέρες αυτές. Τώρα για να είμαστε δίκαιοι και να αφήσουμε λίγο και το αστείο. Γιατί,
1: είμαστε διατεθειμένοι εντάξει. Για όποιον αντίλογο και διάλογο και με τις επίσημες αρχές και τις ανεπίσημες και με τα λεγόμενα.
0: Εδώ είδα, είδα συντρόφους της αριστεράς πολλούς στην εκδήλωση αυτή εχθές. Είδα συντρόφους που κάποτε βγαίνανε.
1: Να μην πάνε.
0: Ανατακτές περιόδους.
1: Για την
0: πορείες,
1: ανεξαρτησία των Αμερικανών,
0: με
1: θυσία όλα.
0: Στην
1: θυσία
0: Αμερικανική
1: όλα.
0: Πρεσβεία.
1: Ελπίζω και για την ανεξαρτησία των Ελλήνων, γιατί μπερδεύονται μερικοί.
0: Είδα και τη συνάντηση του Προέδρου του κυρίου Τσίπρα, του Προέδρου του κόμματος. Πώς το λέμε το νέο κόμμα. Ελλάς, συγγνώμη, μου διαφεύγει.
1: Μόνο ο Κυρανάκης το έχει μάθει καλά, γιατί το παίζει εμφυλιοπολεμικά. Μην φύγουμε τώρα για το Χέξερ, θέλαμε να πούμε. Αλλά λοιπόν, πρώτον, είναι προφανές ότι ακόμα και τώρα δεν έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, αλλά την περιμένουμε. Ακούω το, διαβάζω το δημοσίευμα, εντάξει, λέμε τώρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις δεν θα ήταν προφανές ότι προπολού, παρά τις προσπάθειες που γίναν και το γνωρίζεις και το γνωρίζω, δεν θα έπρεπε να έχουμε μάθει επισήμως, όχι επίσκεψη εργασίας για να περάσει όπως λέμε, τι να πω τώρα, το επιδόρπιο ή το ορντεύ της Άγκυρας, για να σε εννοηθούμε. Και το λέω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Λέω λοιπόν, ο κύριος Χέξερ, τις τελευταίες πληροφορίες που έχω εγώ, και αυτό είναι και το πιο σοβαρό,

0: Στη σύνοδο έρχονται σίγουρα αυτοί οι τρεις, δηλαδή Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξτεθ. Ο Χέξτεθ, τώρα όποιος δεν τον ξέρει, ας το ψάξει, να μην λέω εγώ τίποτα. Νομίζω θα ήταν προτιμότερο αν είναι να έρθει κανείς στην Αθήνα, και το λέω όχι τώρα για την παρηγοριά, να ήταν ο Ρούμπιο.
1: Συμφωνώ. Όντως και έχει κρατήσει και μία στάση πολύ σοβαρότερη από όλους τους υπόλοιπους. Εγώ έχω ασκήσει και κριτική δημοσίως στον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ και συνολικά στον πρόεδρο Τραμπ που τον επέλεξε. Διότι το μόνο κριτήριο που τον επέλεξε ήταν ότι ήταν influencer και σχολιαστής σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο και με βάση την άποψη που εξέφρασε έγινε.
0: Και πιστός υπουργός, το βασικό.
1: Και
0: υπουργός
1: ενός πολύ σημαντικού υπουργείου που αφορά ουσιαστικά και την άμυνα των ΗΠΑ και τις συμμαχίες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και την ασφάλεια στην περιοχή μας κατ' επέκταση. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος. Εγώ πριν κλείσουμε να σας ενημερώσω. Τα καλύτερα από Δευτέρα σίγουρα. Να σας ενημερώσω όμως και για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από την συνεργασία της με το Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Την καλημέρα και την αγάπη μας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για
7: Bella FM.
8: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
9: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ράδιο Bella.
16: Ράδιο Bella. Στους 103,3 FM στέρεο.
17: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
18: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
19: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
20: Στην Αριδαία, στο Ανοιχτό Θέατρο Δασάκη.
21: Μάριος Αθανασίου.
22: Βαλέρια Κουρούπη.
23: Και ο Σπύρος Πούλης.
24: Ο επιθεωρητής Drake.
25: Η μαύρη χείρα.
26: Κυριακή 12 Ιουλίου.
27: Προπόληση more.com.
28: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: Αφή καπέλη στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
3: Bella FM.

0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Καλησπέρα από την πρώτη γραμμή.
2: Μαζί στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα σε όλους. Με τον Άκη Κοσκινόπουλο και
1: την Χριστίνα Παπαδοπούλου. Λίγο μετά τις 12
2: εδώ στους 103,3 και από τις εφαρμογές σας Πέλα FM 103,3 μπορείτε να μπαίνετε να μας ακούτε όλη μέρα και όλη νύχτα. Όλο το πρόγραμμα εννοώ του σταθμού, όχι εμάς συγκεκριμένα. Να ξεκινήσω έτσι αυτό που δεν είπαμε. Συλληπιτήρια από χθες, Άκη, δεν αναφερθήκαμε για τον Βασίλη το Λεβέντη που κάποτε τον είχαμε εδώ συνέχεια καλεσμένο.
1: Το είπαμε, αλλά.
2: Ναι, θα το αναφέρατε σε κάποια άλλη εκπομπή, ναι, όχι μαζί.
1: Την πρωινή.
2: Γιατί και που έφτασε να εκλεγεί, νομίζω ότι συμβάλαμε τα μέγιστα. Το ανέφερε κιόλας πολλές φορές.
1: Πόσα έτη πήγαινε, ερχόταν ο Βασίλης.
2: Ναι, έτσι. Μικρός, όλα ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Συλληπιτήρια στον γιο του.
1: Συλληπιτήρια, ναι.
2: Έτσι, που έκανε και μια σχετική συγκινητική ανάρτηση για τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε, τον στήριξε κάθε βήμα της ζωής του, το έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια, θάρρος, όπως ανέφερε ο γιος του, που τον μεγάλωσε αυτό σαν πατέρας. Από εκεί και πέρα, αυτό που αναφέρουμε, ότι οι εκλογές ήταν εκείνες, οι συγκεκριμένες, που τότε τον είχαμε όλο το χρονικό διάστημα, έτσι, από το πριν το 19, οπότε
1: και πριν το
2: 15, ναι,
1: είχαμε.
2: Πριν την πρώτη εκλογή,
1: ακριβώς. Τουλάχιστον 2 χρόνια.
2: Και ήταν, ναι, αυτός που τουλάχιστον ακούσαμε, δεν ήταν αυτό που λέμε το ουδής πιο αχάριστος, από τον Βεργέτη Θέντα, ο συγκεκριμένος ήταν, που το έλεγε πολλές φορές και για την Πέλα Τηλεόραση και για την Πέλα TV.
1: Τι έχουμε σήμερα,
2: να
1: Χριστίνα.
2: Περάσουμε λίγο σε αυτό που είπαμε, έτσι ξεκινάνε παραιτήσεις και ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέβει με διαφορετικό ψηφοδέλτιο από εκείνο του Αλέξη Τσίπρα και δεν μπορεί να είναι το κόμμα μου. Ο Κυρανάκης το έμαθε καλά, ελάς. Νομίζω ότι ασχολείται πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Λοιπόν, ακούμε εδώ και 2 μέρες, ακούμε αυτά και αυτά, χάθηκε και μια ζωή και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιος θέλει τι φταίει.
2: Ας
1: κάνει τη δουλειά της η αστυνομία, στους πιάσει.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα από αυτόν, ακριβώς, αυτό δεν το συζητάμε, αυτό εννοείται. Αλλά που έχει κολλήσει τόσο στο Τσίπρα και στο κόμμα. Ας κοιτάξουν αυτοί να κόψουν λίγο την αλαζονία και όλα τα υπόλοιπα. Και τα περαιτέρω, γιατί και ο Κυρανάκης είναι μέσα σε αυτούς που έχουν ξεφύγει πάρα πολύ, με πολλές κουβέντες μέσα στη Βουλή, που την είπε στην άλλη τη βουλευτή, πάνε σπίτι σου, δεν ξέρω, πλένε πιάτα και οτιδήποτε άλλο έχει ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε γι' αυτό αρχίζουν και το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Να πούμε όμως, Άκη, για την απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από τη γέφυρα του Λωδία. Συζητήθηκε εδώ, αλλά νομίζω ότι την περιοχή μηδέν εκεί πέρα υπάρχουν πολλά θέματα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Μπήκε και η πινακίδα από το απαγορευτικό άνω των 3,5 τόνων από το Δήμο, νομίζω, αλλά η ουσία είναι αλλού. Αυτό το απαγορευτικό είναι εδώ και 2-3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, και εγώ
1: και
2: είχα
1: το θέμα του απαγορευτικού στους 3,5 τόνους, δηλαδή ουσιαστικά επιτρέπεται να περνάνε μόνο γιοταχή. Ενώ σε εκείνη την περιοχή στο Βάλδο καθημερινά πηγαίνουν έρχονται οι αγροτικοί ελγιστήρες, τα τρακτέρ, οι κουμπίνες, τέλος πάντων τα αγροτικά μηχανήματα, που όλα είναι πάνω από 3,5 τόνους, έτσι. Τι βάλαμε την πινακίδα μόνο για να τη βάλουμε, για να πούμε ότι εμείς βάλαμε μια πινακίδα, κάναμε τη δουλειά μας? Δεν πρέπει άμεσα να δοθεί λύση.
2: Αυτές οι μεγάλες οι κομπίνες των σιτηρών, ας πούμε, πόσοι τόνοι είναι? Γιατί έχουν κάποιοι πάρει κάποια σύγχρονα μηχανήματα.
1: Όλα είναι πάνω από 3,5 τόνους.
2: Φυσικά, είναι τεράστια. Μπορεί να είναι και 3,5 και 4 και 5 τόνους.
1: Παραπάνω.
2: Εννοείται, ναι, ίσως και παραπάνω.
1: Είναι και άλλοι επαγγελματίες που ενδεχομένως που έχουν βαριά οχήματα. Εάν σκεφτείς ότι μια τελέγκα που μεταφέρει προϊόντα είναι από 15 τόνους και πάνω, Δηλαδή αυτά τα φορτηγά που πηγαίνουν έρχονται είτε με τα φρούτα είτε με κάποιες άλλες μεταφορές ή μεταφορικές.
2: Όχι, δε, αυτοί κάποιοι θα μας ακούνε και θα γελάνε και θα σκέφτονται ότι έχουν κομπίνες.
1: Από
2: γιατί
1: πάτησα
2: τώρα
1: θα
2: πληροφορίες
1: πάνε.
2: Και λένε ότι οι μικρές κομπίνες είναι 4 με 6 τόνους, αυτές που θερίζουν και αλωνίζουν. Μιλάμε ότι φτάνουν μέχρι τους 15 τόνους κάποια καινούργια μοντέλα και είδα πολλά τέτοια.
1: Ανέφερα εγώ τα αγροτικά μηχανήματα γιατί αυτά είναι κάθε μέρα μες στο βάλτο, έτσι.
2: Φαντάσου.
1: Αλλά και όλες οι τάξεις, οι άλλες οι επαγγελματίες, οι μεταφορικές που κουβαλάνε μπορέματα που είναι τα χωματουργικά. Τι να είναι, χίλια δύο επαγγέλματα. Δηλαδή πώς θα περνάνε, πώς θα πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο.
2: Η διαδρομή που προτείνεται είναι μέσω της επαρχιακής οδού Σταυρού Γεννητσών.
1: Σταυρού.
2: Από πίσω όμως, όχι από την πλευρά της Κρύας Βρύσης. Από τη διασταύρωση πάλι που βγαίνεις, που βγαίνεις εκεί στο Λουδί.
1: Άρα πρέπει να πας στην Κρύα Βρύση.
2: Αριστερά και από την περιφερειακή οδό μετά από Θεσσαλονίκη.
1: Ξέρεις για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε τώρα.
2: Εντάξει. Λογικό όλο αυτό, δεν ξέρω. Εγώ είχα την εντύπωση
1: δεν είναι
2: ότι.
1: Είναι λογικό. Δεν υπάρχει λογική εδώ. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα, δεν πρέπει να επιληφθεί το συντομότερο δυνατόν. Δηλαδή, τι είναι, πρέπει να γίνει κάποιο ατύχημα, να πέσει κάποιο, να πέσει γέφυρα και μετά να επιληφθούμε.
2: Στην Ελλάδα είμαστε, ναι. Γι' αυτό θα έλεγα ότι είχα την εντύπωση ότι η αντιπεριφέρεια κάτι είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν ανοίξει την αντιπεριφέρεια. Σήμερα πληροφορήθηκε ότι ανοίξει το Δήμο.
2: Ανοίξει
1: οπότε
2: το
1: ο
2: Δήμο
1: πρέπει να κυνηγήσει. Την περιφέρεια, το κράτος να βρεθούν τα χρήματα και να γίνει αποκατάσταση ή να γίνει καινούργια γέφυρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Έτσι.
1: Το να συζητάμε και να βάζουμε πινακίδες και αν θα πέσει κάποιος μέσα, δηλαδή τι θα γίνει, να γίνει το κακό μετά να το.
2: Όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε τουλάχιστον ότι σιγά σιγά και με το που βλέπουμε αντίκρι μας μία ανταλίκα ή ένα μεγάλο.
1: Και στην καλύτερη
2: όχημα,
1: να σου πω κάτι.
2: Ανά ένα.
1: Ας πάρουν το στρατό να φέρει μια γέφυρα, ξέρω εγώ, να στήσει κάτι άλλο, να γίνεται η δουλειά αυτή.
2: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, έτσι όπως το αναφέρεις, θα έχει γίνει αυτό.
1: Ναι,
2: σε
1: γιατί ο στρατός σε μια μέρα,
2: μέρες.
1: Σε κάποιες ώρες μπορεί να στήσει και μια γέφυρα. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα και είναι 3,5 τόνοι, μόνο επιβατικά μπορούν να περνάνε.
2: Εννοείται.
1: Πρέπει να δοθεί λύση, θεωρώ, άμεσα, δεν ξέρω.
2: Το αστείο, ας πούμε, ξέρεις ποιο είναι, ότι η πινακίδα έχει μπει και στην παλιά χώρα, σε ένα σημείο εκεί. Πολύ πιο μπροστά.
1: Ωραία,
2: από τη διασταύρωση.
1: Εάν πάμε εμείς τώρα και μείνουμε εκεί στο Λουδία και καταγράψουμε ό,τι περνάει και δεν περνάει.
2: Ναι, εννοείται. Συνεχίζουν και διέρχονται βαρέα οχήματα. Η πινακίδα αυτή για ποιο λόγο μπήκε δεν μπόρεσα να καταλάβω. Είναι στην παλιά αγορά, από το δεξί ρεύμα. Καμία σχέση δηλαδή για να το εντοπίσει κάποιος ή να δώσει σημασία.
1: Εύχομαι
2: μα
1: να μην
2: σχέση.
1: Γίνει κανένα ατύχημα, να μην συμβεί κάτι κακό. Τι να πω. Και να προσπαθήσουν να δώσουν λύση σύντομα.
2: Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση. Που λέμε κατά τύχη ζούμε σε αυτή τη χώρα. Οι ναυτεργάτες, παράδειγμα, τώρα κάνουν στη Ραφίνα απεργία. Γιατί λένε, βάζουν υπεράριθμους μέσα, βάζουν γιοταχή τίγκα, δεν ξέρω εγώ τι, στα πλοία. Και μάλιστα κρίθηκε και παράνομη και καταχρηστική. Αυτοί όμως συνέχισαν την απεργία. Δηλαδή, να φοβάσαι να κινηθείς, να φοβάσαι να βγεις στον δρόμο, να φοβάσαι να μπεις ένα πλοίο, να πας, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι. Έχουμε παραγίνει, νομίζω. Και μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ανέφερες, αξιώθηκαν και τοποθέτησαν πινακίδες και από τις δύο πλευρές.
1: Εδώ και 3 χρόνια από ό,τι μας είχε έρθει και ένα μήνυμα. Που λέει ότι πριν 3 χρόνια έγινε ο έλεγχος και αυτό σταμάτησαν τα βαρέα οχήματα του στρατού να περνάνε. Κάποιος μας είχε στείλει ένα μήνυμα, αλλά δεν είναι μόνο τα οχήματα του στρατού που είναι βαρέα, είναι οι γερανοί, είναι όλα αυτά που
2: αυτό
1: είπαμε.
2: Αυτό που είπαμε,
1: τα
2: και μόνο
1: γεωργικοί
2: ελκυστήρες και λοιπά, φτάνει κιόλας.
1: Άρα όλη μέρα η γέφυρα αυτή είναι σε κίνηση.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ο Δήμος πρέπει να φροντίσει.
2: Τι να ήδη χθες.
1: Έπρεπε να θες, γίνει να δοθεί λύση σε αυτό.
2: Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Δηλαδή χρήματα υπάρχουν για 1,000 άλλα και δεν υπάρχουν για τη ζωή μας. Δεν υπάρχουν δηλαδή να προστατεύσουμε.
2: Έτσι.
1: Τι να πω.
2: Από εκεί και πέρα έτσι κάποια ζητήματα. Α, να πούμε στο επόμενο ημίωρο ότι θα έχουμε καλεσμένο τον λογιστή φοροτεχνικό τον Ηλία τον Πανίδη, έτσι να μας πει και να μας ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα ζητήματα που τρέχουν αυτό το χρονικό διάστημα και για τις φορολογικές δηλώσεις. Και για τα επιδόματα των τέκνων, γιατί κάποιοι δεν τα πήρανε, τι μπορεί να συνέβη. Για τα γενικότερα επιδόματα στέγασης, το φοιτητικό που τρέχει τώρα. να έχουμε έτσι μια πλήρη ενημέρωση για τα οικονομικά μας. Και κλείνοντας αυτό το ζήτημα, να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνεται μόνο να γίνονται ειδικές συνεδριάσεις, να αλλάζουν εφήγες ή έλαση και να αλλάζουν τα πρόσωπα. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τη λογική. Αυτό θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα από την αρχή ξεκαθάρισμα. Να περάσουμε λίγο και στις ενώσεις, έτσι όπως η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, που μιλάει συγκεκριμένα για το Ροδάκινο, για το Συμπύρινο, ότι ξεκίνησε η παραγωγή, χιλιάδες αγρότες μπαίνουν στα χωράφια και πάλι με το ίδιο ερώτημα.
1: Μπαίνουν στα χωράφια, δεν υπάρχουν τιμές όμως και όλοι γκρινιάζουν, τα έξοδα είναι πολλαπλάσια των εσόδων.
2: Ναι, και οι βιομηχανίες για ακόμη μια φορά τα ίδια, μια παράδεκτη κατάσταση εδώ και χρόνια, ανακοινώνουν και φυσικά απαιτούν ότι πρέπει να βγει άμεσα η τιμή, να δουν μια τιμή αξιοπρεπή που να καλύπτει το πραγματικό κόστος παραγωγής, να εξασφαλίζει ένα εισόδημα αξιοπρεπές, και από εκεί πέρα και τις αποζημιώσεις, γιατί έχουμε παραμορφωμένους καρπούς, έχουμε τις ξεραίες βέργες που αναφέρθηκαν όλο το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δεύτερη χρονιά, χαλαζοπτώσεις κατά σημεία, και επίσης να πούμε και για τις χαλαζοπτώσεις που ήταν πολύ έντονες και αναφερθήκαμε προχθές που το έμαθες
1: στη Λεπτοκαριά, ναι.
2: Για τη Λεπτοκαριά και πάνω στη Βεγορίτιδα, έτσι που έπιασε περιοχές Άρνησα, Παναγίτσα, Ζέρβη μέχρι και Περαία. Οι ζημίες έτσι με το φωτογραφικό υλικό που έχουμε είναι όντως τραγικές, χτυπημένα όλα τα φρούτα και τα στελέχη τους, έτσι τα δέντρα. Τώρα είπαν ότι μπήκανε ήδη του ΕΛΓΑ οι γεωπόνοι να δούνε, έτσι, να δούνε τις πραγματικές ζημίες. Τώρα όταν υπάρξει στήριξη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες είναι το ζήτημα, ώστε να μην οδηγούνται για άλλη μια φορά όλοι οι αγρότες.
1: Τι να δούνε?
2: Τι να δούνε? Γίνει καταγραφή. Τώρα αυτό λέω, από τη στιγμή που γίνεται η ζημία, όπως ανέφερε και κάποιος έτσι τελευταία που είχαμε, από τη ζημία κέρδος δεν βγαίνει. Πάλι θα πάμε στα δύο χρόνια μετά. Δυστυχώς, κουράγιο στους αγρότες.

0: μαζί στην πρώτη γραμμή.
1: Επιστρέψαμε και έχουμε κιόλας καλεσμένο. Λοιπόν, όπως προείπαμε ξεκινώντας, έχουμε τον λογιστή φοροτεχνικό, τον κύριο Ήλια Πανίδη, στην εκπομπή μας. Να σας καλωσορίσουμε.
2: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στους ακροατές του PLFM.
1: Οπότε να ξεκινήσουμε έτσι, κύριε Πανίδη, με τις φορολογικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.
2: Ναι.
0: Ας μας πει έτσι, πρώτα
1: αυτό.
2: Ναι.
0: Έχουν γίνει, τι ποσοστό τέλος πάντων έχουν γίνει οι φορολογικές δηλώσεις, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή η υποβολή των δηλώσεων, από όσο έχουμε τα στοιχεία μέσω του επίσημου site, είμαστε γύρω στο 80-85%. Έχουν υποβληθεί δηλαδή ε1, ε2 και αντίστοιχα ε3 που αφορούν τα εισοδήματα από τις επιχειρήσεις, για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Καταλυτική ημερομηνία, γιατί τώρα πάμε προς το φινάλι των δηλώσεων, είναι 15 εβδόμου, και φυσικά όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι 15 εβδόμου έχουν και το 2% της έκπτωση φόρου που αφορά τα φυσικά πρόσωπα, να το διευκρινίσουμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Επίσης, όσοι είναι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, να το διευκρινίσουμε, η υποβολή του ε1 παρατείνεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, που είναι η 31 εβδόμου. Αυτό λίγο έτσι για το φινάλε, και να πω εγώ ένα έτσι μικρό κάλεσμα στον κόσμο, ότι όσοι δεν έχουν υποβάλει, που είναι λίγοι από όσο βλέπουμε βάσει τα στοιχεία της ΑΔΕ, να σπεύσουν στους συναδέλφους να συμπληρώσουν τις φορολογικές και να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, γιατί ο Έλληνας το έχει και λίγο της τελευταίας στιγμής. Ναι, είμαστε ήδη προς το τέλος δηλαδή, οπότε...
1: Ότι το έχει τις τελευταίες στιγμές, αλλά μπορεί κάποιος να μην κάνει φορολογική για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, γιατί μπορεί να έχει οφειλές προηγούμενων ετών, μπορεί να πιέζεται, δεν υπάρχουν και αυτά?
2: Κοιτάξτε, το ότι έχουν οφειλές προηγούμενων ετών δεν μου λέει κάτι, αλλά θα σας πω πάνω σε οφειλές, γιατί άνοιξε από μία εβδόμου η ρύθμιση των 72 δόσεων, είναι πλέον σε εφαρμογή, που αφορά και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την εφορία για οφειλές μέχρι 31/12 του 2023. Εδώ έχουμε την ένστασή μας σαν λογιστές, γιατί θεωρούμε ότι αυτό έπρεπε να πάει για οφειλές μέχρι 31/12/25 και όχι μέχρι 31/12/23. Γιατί ο COVID οριστικά τελείωσε το 2023 και τα κατάλοιπα του COVID τα είδαμε στα μέσα επόμενα δύο έτη. Και το ότι οφειλές δημιουργήθηκαν και προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ευελπιστούμε, γιατί έχουμε κάνει προτάσεις, ότι ίσως να τροποποιηθεί. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, για να σας πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ρύθμιση των 72 δόσεων. Κάτι επίσης σημαντικό για αυτούς που έχουν οφειλές, ότι είναι σε ισχύ η αύξηση του αφορολογήτου από 1.250 στα 1.600 ευρώ, με διευκρίνηση ξανά, αφορά τις οφειλές προς το δημόσιο.
1: Ναι.
2: Γιατί πολλοί κόσμος νομίζω ότι είναι και οφειλές προς τρίτους ή τράπεζες.
1: Ή και τράπεζες, ναι.
2: Ναι. Αφορά η αύξηση αφορολογήτου έχει γίνει, ισχύει από 1 Ιουνίου, για τις οφειλές προς το δημόσιο. Σε περίπτωση που κάποιοι έχουν κατασχετήρια, είτε από τις εφορίες, είτε από ασφαλιστικά ταμεία.
1: Οπότε αυτές τις προθεσμίες εννοείται δεν πρέπει να τις χάσουν.
2: Σωστά. Και κάτι ακόμα έτσι που θα βοηθήσει και πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι είτε είχαν οφειλές είτε έχουν κάποια θέματα με κατασχετήρια λογαριασμών, είναι σε ισχύ από μία εβδόμου, μπορούν αυτή τη στιγμή με την καταβολή του 25% της βασικής οφειλής, το τονίζω, της βασικής οφειλής, και ρύθμιση του υπολοιπόμενου ποσού σε κάποια από τις πάγιες ρυθμίσεις που υπάρχουν, 12, 24 ή 72 πλέον, να αρθεί άμεσα το κατασχετήριό τους, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν τους λογαριασμούς τους. Βασική προϋπόθεση όμως οι ρυθμίσεις που είναι,
1: ναι,
2: οι πάγιες που θα γίνουν.
1: Εξαρτάται και το ποσό. Δεν θα είναι και εύκολο τώρα αυτό το 25%, όταν κάποιος μπορεί να έχει φτάσει τα 100 χιλιάρικα, παράδειγμα.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά υπάρχει αυτή η, να το πω έτσι, η ρύθμιση, η οποία μπορούν με το 25% και ρύθμιση του επομένου να αρθούν άμεσα κιόλας τα κατασχετήρια.
0: Καλό θα ήταν σε όλα αυτά που λένε για τις ρυθμίσεις να γίνει και μια καλύτερη διαχείριση πέρα του ποσού, το οποίο το κεφάλαιο είναι πολύ μικρό και τα πρόστιμα είναι αυτά που επιβαραίνουν, δηλαδή το κόστος όταν έχεις ένα κεφάλαιο των 10-15 χιλιάδων και όλο το ποσό που οφείλει είναι 50. Είναι οι προσαυξήσεις που έχουν βάλει ειδικά στο δημόσιο.
2: Κοίταξε, αυτό ίσχυε παλιά, αν θυμάμαι καλά, το 2018-19, όπου ήταν με τις 120 δόσεις, όπου μπορούσες με είτε φάπαξ καταβολή, είτε με μικρό ποσό δόσεων, να μειωθεί έως και 100% οι προσαυξήσεις.
0: Αυτό θα έπρεπε να ισχύει και τώρα.
2: Είναι κάτι το οποίο το έχουμε προτείνει.
0: Νομίζω ότι η κατεύθυνση σωστή θα πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να είναι όλη η διαδικασία των φοροτεχνικών, των λογιστών κτλ.
2: Η πρόταση δηλαδή ήταν συγκεκριμένη ότι στην ουσία μια αναβίωση της παλαιάς ρύθμισης των 120 δόσεων με το αντίστοιχο ευεργέτημα, να πω, της απαλλαγής των τόκων σε περίπτωση εφάπαξης καταβολής 2-3 δόσεων.
1: Να πούμε κάτι και να απαντήσει και να συνεχίσουμε στο επόμενο ημίωρο. Πάνω σε αυτό που λέτε, ισχύει και για αυτούς που έχουν για κάποιους λόγους αφήσει τις δόσεις, τις έχουν χάσει προηγούμενης ρύθμισης, εντάσσονται και αυτοί μέσα?
2: Αν έχει χαθεί μία φορά, στις περισσότερες περιπτώσεις, και λέω στις περισσότερες γιατί πιστέψτε με, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική ανάλογα και την οφειλή που υπάρχει, μπορεί να γίνει β' υπαγωγή. Το τονίζω όμως ανάλογα με την περίπτωση, έχουμε δει πάρα πολλές διαφορετικές περιπτώσεις όπου μπορούν να μπουν σε β' υπαγωγή ρύθμισης και κάποιες άλλες οι οποίες λόγω του είδους οφειλής ή της χρονολογίας δεν έχουν μπει σε β' υπαγωγή.
1: Ποια είναι τα είδη οφειλής, δηλαδή διαφορετικά?
2: Παράδειγμα, ανάλογα αν είναι σε ΦΠΑ ή φόρο εισοδήματος και ανάλογα φυσικά και το πόσο παλιά είναι. Ξαναλέω όμως ότι αν αυτή τη στιγμή είχαν μπει σε μια ρύθμιση την οποία την είχαν χάσει, συνήθως δίνει τη δυνατότητα β' υπαγωγής, δηλαδή να βάλουν τα ποσά τα οποία είχαν χαθεί. Ακριβώς. Πολλές φορές όμως έχει τύχει να χαθεί και η δεύτερη φορά λόγω, ξέρω εγώ, πολλές φορές είτε αδυναμίες, τώρα μια-δυο δόσεις και έχουμε κάνει αιτήματα τα οποία οι ΔΟΗ εξυπηρετούν και σου λέει ότι κατέβαλε το ποσό για να έρθει εμπρόθεσμα. Δηλαδή, άμα χρωστάς 4 δόσεις, σου λέει ότι κατέβαλε τις 3 δόσεις τις που έχασες και θα σε αναβιώσω ξανά. Γι' αυτό λέω ότι είναι ανάλογα και την περίπτωση.
1: Αφορά επαγγελματίες περισσότερο ή ιδιώτες?
2: Συνήθως επαγγελματίες. Ναι. Το 90-95% είναι επαγγελματίες.
1: Έτσι. Οπότε θα έχουμε την ευχαίρεια, έτσι, να το πούμε και στη συνέχεια, στο επόμενο ημίωρο.
0: Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Perfume Lab. Με με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: This has got to be a special tribute to the houses of Moore, La Beja, and Extravaganza.

0: και νιώσα.
1: Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Χριστίνα.
2: Είμαστε μας στην πρώτη γραμμή. Επιστρέψαμε τον καλεσμένο μας, τον Ήλιο το Πανίδη, από το λογιστικό γραφείο στα Γέννησα Πανίδης, και είχαμε έτσι την κουβέντα μας για αυτά που γίνονται, για αυτά που βλέπουμε, για τις ρυθμίσεις. Ακούστηκε, τώρα δεν ξέρω αν το διαβάσαμε λάθος ή το μεταφράσαμε, αλλά νομίζω ότι έτσι βγήκε από το Υπουργείο, ότι οι δόσεις μπορούν να φτάσουν στις 420 σε κάποιες
3: αυτό
2: περιπτώσεις.
3: Αυτό αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπου στον εξοδικαστικό μηχανισμό έως 240 δόσεις είναι για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες. Αυτό αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Έτσι. Είναι αυτό το κομμάτι. Mm. Όχι για τις πάγιες ρυθμίσεις,
2: όχι για τις πάγιες ρυθμίσεις, ναι. Έτσι. Οπότε μιλάμε όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις ότι είναι κάτι ευνοϊκό για αυτούς που δεν έχουν δώσει τουλάχιστον
3: το οποίο
2: τόσο.
3: Όμως, ναι. Όπως είπες και στο διάλειμμα σε κάποια ψηλά γράμματα, επαγγελματίες οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιες οφειλές από το παρελθόν, αν ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, στην ουσία είναι ένα κόκκινο καμπανάκι για να μην μπορέσουν να ξανα δανειοδοτηθούν από τράπεζες, δηλαδή σε περίπτωση που ενταχθεί στον εξωτερικό μηχανισμό, λαϊκά σαν να λέμε κοκκινίζει και το αφημεί προς τις τράπεζες. Είναι πολύ δύσκολο μετά να ξαναδανειοδοτηθείς, να ζητήσεις κάποιο χρηματοδοτικό προϊόν. Δεν είναι απίθανο, για να το λέμε ακριβώς, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για το συγκεκριμένο αφημείο όταν θα ενταχθεί σε εξωτερικό μηχανισμό.
2: Εσείς αναφέρατε ότι έτσι, πώς είπατε, για αυτούς που έχουν μέχρι το 23 τα χρέη και θέλετε να το πάτε στο 25, τουλάχιστον αυτό θα ήταν το λογικό και το...
3: Ακριβώς, μέχρι τα 31-12 του 25.
2: Ναι. Βλέπετε ότι υπάρχει ανταπόκριση όταν στέλνετε έτσι κάποια αιτήματα προς το Υπουργείο, γενικότερα, όχι μόνο αυτό.
3: Εκ του αποτελέσματος θα έλεγα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ναι, υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει ένας πολύ καλός διάλογος επικοινωνίας και με την ΑΔΕ και με το Υπουργείο Οικονομικών. Η αλήθεια είναι ότι στα περισσότερα αιτήματα είναι μαζί μας. Δεν θα πω ότι είναι απέναντί μας ακόμα και στα υπόλοιπα, σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει μια πολύ πολύ καλή επικοινωνία, είναι αλήθεια αυτό. Και αυτό που έχουν στόχο είναι να δημιουργήσουν ένα σταθερό περιβάλλον, το οποίο, οικονομικό σταθερό περιβάλλον, το οποίο το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πω από φέτος. Βλέπουμε εμείς σαν λογιστές μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει καλύτερη. Δηλαδή, ανοίξαν όρις οι φορολογικές δηλώσεις, οι φορείς, οι περισσότεροι, όχι όλοι, είχαν στείλει τις βεβαιώσεις. Είναι κάτι το οποίο χρήζει μιας διόρθωσης. Αυτό το οποίο εμείς ζητάμε, να το πω έτσι, είναι οι εταιρείες μηχανογράφησης να μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε τα έντυπα για την υποβολή των δηλώσεων λίγο γρηγορότερα, έτσι ώστε, ρε παιδί μου, και εμείς με το που ανοίξουμε φορολογικές δηλώσεις να μπορούμε κατευθείαν να συντάσουμε και να υποβάλουμε τις.
2: Να είστε μέσα στις αλλαγές, μέσα στα καινούργια.
3: Και όχι, ξέρω εγώ, μετά από 20-25 μέρες.
2: Οπότε αυτό μπορεί να φέρει τώρα να γίνει κάποιο αίτημα για παράταση.
3: Για παράταση των δηλώσεων.
2: Ναι.
3: Πιστεύω ότι σίγουρα θα αρχίσει να γίνει κάποιο αίτημα. Έτσι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν χρειάζεται, αλλά δεν μπορώ να εκφράσω το σύνολο μόνο εγώ.
2: Με βάση οπότε τις αλλαγές, πείτε λίγο έτσι για τις αλλαγές που μπορεί να ήρθανε, πέρα από τα τεκμαρτά και όλα αυτά που είπαν ότι...
3: Το οποίο ευελπιστούμε το τεκμαρτό εισόδημα και κάποιες μειώσεις φόρων στα νομικά πρόσωπα να μας τα ανακοινώσει σε αυτό το καλάθι που δίνει ο Πρωθυπουργός κάθε χρόνο στη ΔΕΘ. Γιατί το προηγούμενο καλάθι ήταν άδειο για τις επιχειρήσεις του 2025. Τώρα όσον αφορά για το 2026, άρα αυτά τα οποία θα σας πω θα τα δουν οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις που θα γίνουν το 2027. Αυτό αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία τα πρώτα 10 χιλιάρικα παραμένουν στο 9%, τα επόμενα 10 χιλιάρικα το 22 μειώνεται στο 20, και επίσης για κάθε τέκνο το οποίο υπάρχει μειώνεται ακόμα 2%. Το ίδιο ισχύει και για τα κέρδη και από τα 20 έως τα 30 χιλιάρικα, όπου ο συντελεστής από το 28 πηγαίνει στο 26 και αντίστοιχα για κάθε τέκνο πέφτει άλλες δύο μονάδες.
2: Μειώνεται, ναι.
3: Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι από 0 έως και 20.000, 9% φορολογία. Επίσης, από 30-40.000 καθαρό εισόδημα, το 36 γίνεται 34 και μπαίνει ένας ενδιάμεσος συντελεστής για τα 40-60.000 με 44
2: Είδαμε ότι όλο αυτό με τα τεκμαρτά έχει πνίξει τους επαγγελματίες όμως.
3: Κοιτάξτε, η γνώμη μου για το τεκμαρτό ποια είναι. Είναι κάτι το οποίο εν μέρη το θεωρώ λίγο δίκαιο, είναι όμως σε πολύ πολύ κακό timing με την αγορά αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά και λαϊκά να βογκάει για να βγάλει τις οφειλές τέλος του μήνα.
2: Και όταν μιλάμε για δικές μας περιφέρειες και μικρές επαρχίες. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για το κολονάκι τώρα.
3: Και με ένα τραπεζικό σύστημα, ναι, το οποίο είναι δυσκίνητο στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων. Και μιλάω ότι δυσκίνητο στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων για τις μικρές, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
2: Ναι. Γι' αυτό λέω, μιλάμε για τα δικά μας. Τώρα ήταν η εστίαση επί παραδείγματι. Να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα για κάποιους άλλους επιχειρηματίες. Άλλο είναι να έχεις ένα καφέ ή ένα είδος εστίασης τώρα στο Κολωνάκι και άλλο να το έχεις στην τοπική ταπέλα, ας πούμε, ή γίνει, μέσα στα Γιάννητσα.
3: Δεν έχει γίνει επίσημη πρόταση, αλλά είναι κάτι που συζητεί για τους δικούς μας κύκλους, ότι το τεκμαρτό, στα φυσικά πρόσωπα, για τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν τεκμαρτό, να τροποποιηθεί και ανάλογα με την περιοχή την οποία έχει ο επιχειρηματής στην εγκατάστασή του.
2: Έτσι θα.
3: Γιατί δεν μπορεί αυτό που είπε το ίδιο ένας επαγγελματίας στα Γέννησα να έχει το ίδιο τεκμαρτό με κάποιον ο οποίος είναι στο Κολωνάκι. Επίσης, μια παρένθεση, Χριστίνα, που μιλούσαμε πριν για τις κλίμακες, επειδή είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει πολύ κόσμο, για τα εισοδήματα από τα ενίκια, τα πρώτα 12 χιλιάρικα παραμένουν στο 15% και έχει μπει ένας ενδιάμεσος συντελεστής για τα επόμενα 12.000, δηλαδή από τα 12.000 έως 24.000, πλέον ο συντελεστής είναι στο 25 από το 35 και πάνω από τις 24.000 καθαρά εισοδήματα από ενίκια στο 35%. Θα το πούμε και αυτό, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο τα εισοδήματα από τα ενίκια.
2: Πάνω σε αυτό που λέτε, έτσι, για τα εισοδήματα από τα ενίκια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιδόματα για τους πολίτες, επιδόμα στέγασης, τώρα έχουμε και το φοιτητικό, με αυτά τα λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Και μετά να φτάσουμε στον τέκνον, που υπήρξαν και κάποια προβλήματα έτσι και δεν πληρώθηκαν κάποιοι.
3: Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι γνωστά τα οποία υπάρχουν για το κάθε είδους επίδομα. Το εισόδημα που είναι ενίκια είναι οικογενειακό εισόδημα. Οπότε λαμβάνεται και αυτό κανονικά υπόψη, δεν έχει κάποια διαφορά. Είτε είναι εισόδημα από μισθωτή εργασία ή σύνταξη, είτε αγορτική δραστηριότητα, είτε επαγγελματική, είτε ενίκια, λογίζεται αυτό και πάει με βάση τις κλίμακες που υπάρχουν, είτε για το Α21, είτε για επίδομα ενοικίου, είτε για το στεγαστικό επίδομα που είναι, που από ό,τι είπα και τα παιδιά στο γραφείο, νομίζω άνοιξε σήμερα και ενδιαφέρει πολλές οικογένειες που έχουν φοιτητές που σπουδάζουν. Οπότε και εκεί, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι με ένα τέκνο είναι στις 30.000, αν θυμάμαι καλά, με μία επιφύλαξη, γιατί λίγο με τα επιδόματα επέτρεψέ μου να μην τα πηγαίνω πολύ καλά.
2: Έτσι,
3: τα αποφεύγω.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τους πολίτες πάνω στα φορολογικά, βλέπετε εσείς κάποια αλλαγή, ας πούμε χρησιμοποιούν πιο άνετα τις ψηφιακές υπηρεσίες ή δυσκολεύονται ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, γιατί υπάρχει ένα αλαλούμ λίγο.
3: Εγώ αυτό που ακούω από τους πελάτες αλλά και από τον κόσμο που συναναστρέφομαι στην κοινωνία είναι ότι πλέον μπορεί και το 80-85% συναναστρέφεται πλέον με πλαστικό χρήμα. Αυτό βλέπω, αυτό και αυτό ακούω πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και με ανθρώπους, φίλους που εργάζονται στις τράπεζες, λέω ότι πλέον και ένα μέρος των ηλικιωμένων λίγο έχει εξοικειωθεί με αυτή την κατάσταση. Πάντα υπάρχουν και ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν θα εναρμονιστούν με αυτό. Εντάξει, γι' αυτό με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι και ανανεώνονται οι γενιές, ότι
2: έτσι
3: πλέον θα πάμε στο 100% με τη χρήση κάρτας.
2: Πιστεύετε όμως ότι μας βάλαν σε ένα τρυπάκι, σαν θα το έλεγα έτσι, ότι είμαστε τα πειραματόζα η χώρα μας, γιατί πηγαίνοντας σε κάποιες άλλες χώρες έξω, παραδείγματι Αυστρία ή Μάλτα ή κάπου αλλού, μπορεί να έχει επιχείρηση έξω από το κατάστημα ότι επιτρέπεται να μπείτε μόνο αν έχετε μετρητά, και οι κυβερνήσεις τους και οι νόμοι τους και τα υπουργεία τα ανάλογα, τα αντίστοιχα οικονομικών, δεν τους υποχρεώνουν να έχουν POS ή κάρτες μέσα τα καταστήματα.
3: Κοιτάξτε, το κομμάτι του POS είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, καθώς οι προμήθειες όλο και αυξάνονται.
2: Γι' αυτό το λέω, γιατί και για τους επαγγελματίες είναι τρελές οι προμήθειες.
3: Και επειδή πρέπει να μιλάμε και να λέμε τη γλώσσα της αλήθειας και να μην φοβόμαστε να πούμε πράγματα, και το κομμάτι του IRIS ήταν μια διευκόλυνση για τους επαγγελματίες, το οποίο με το που είδαν ότι υπάρχει μια σοβαρή κίνηση μέσω του Iris, το εντάξαν και αυτό μέσα στο POS για να παίρνουν την προμήθεια από εκεί, γιατί μέχρι ένα ποσό των 500 ευρώ η Merchus δεν είχε προμήθεια. Οπότε βρήκαν άλλον τρόπο να χρηματοδοτήσουν το τραπεζικό σύστημα, το οποίο, όπως λέγαμε και...
2: Ναι, για ποιους λόγους να συμβαίνει αυτό όμως?
3: Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τις τράπεζες.
2: Γιατί να βοηθήσουμε τις
3: τράπεζες? Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ενισχύσαμε σαν ελληνικό ζελός τράπεζα με 62 δις, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, και από αυτά επιστράφηκαν στους επαγγελματίες του κόσμου μόνο τα 3 δις. Τώρα,
2: πιστεύω ότι θα
3: τα μαθηματικά
2: κάποιες...
3: μπορούμε να τα κάνουμε όλοι.
2: Έτσι.
3: Νομίζω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να ανοίξει λίγο η κάνουλα, όπως λέμε λαϊκά, προς τους μικρούς επαγγελματίες με ευνοϊκά επιτόκια, γιατί βλέπουμε το τελευταίο τρίμηνο τα επιτόκια να έχουν πάρει μια μικρή διόρθωση προς τα επάνω, και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, η αλήθεια είναι, παρότι το τελευταίο διάστημα μέσα στο 2026 βγήκαν χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω του Ταμείου Δανείων και του Ταμείου Γεωδοσίας στα ΤΕΠΗΧ. Παρόλα αυτά όμως, και αυτά οι πόροι οι οποίοι διατέθηκαν στην αγορά ήταν πολύ μικροί.
2: Ναι, όπως συμβαίνει και με το ΕΣΠΑ και κάποια άλλα.
3: Και πραγματικά
2: άλλα, ναι.
3: Όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Πραγματικά. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει οι τράπεζες, κατά κύριο λόγο το κράτος, το οποίο αυτό είπαμε και πριν, πρέπει να δημιουργήσει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αυτό είναι το σημαντικότερο, το οποίο θα δώσει κίνητρο και σε επιχειρήσεις αλλά και στους ξένους επενδυτές. Και στη συνέχεια το τραπεζικό σύστημα, το οποίο τόσο έχουμε στηρίξει και βοηθήσει, επιτέλους να βοηθήσει το μικρό επαγγελματία για να μπορέσει είτε να αναπτυχθεί, είτε να δημιουργήσει ένα ταμείο, όπως λέμε, για να μπορεί να καλύψει οφειλές του και μέσα από αυτό να μπορέσει να αναπτυχθεί. Θεωρώ ότι είναι δύο βασικοί άξονες, οι οποίοι σε αυτό το κομμάτι πρέπει να κινηθούν. Πολύ βασικό.
2: Επειδή έχετε και σχέση με το επιμελητήριο, θα... ή βλέπετε έτσι τις καταστάσεις να είναι προς το ζενίθ ή το ναδύρ για την Μπέλα? Δηλαδή μπορεί να ανοίγουν και κάποιες καινούργιες επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να βασίζονται είτε σε κάποια λίγο μεγαλύτερες, σε προγράμματα ΕΣΠΑ, είτε με τις ΔΥΠΑ, έστω αυτά τα 15 ή 17-17,5 χιλιάρικα πόσο είναι,
3: το οποίο,
2: και μπορεί να ανοίγουν για 1-2 χρόνια.
3: Το οποίο η δική μου η πρόταση, η οποία θα γίνει και σε επίσημη μορφή το επόμενο διάστημα, είναι η επιχορήγηση της ΔΥΠΑ από τις 17.000 κατ' εμέ να αυξηθεί στις 50, αλλά με προϋπόθεση δέσμευσης η επιχείρηση, όχι μετά το ένα έτος και την καταβολή της τελευταίας δόσης, να κλείσει δέσμευση για 7 έτη να μείνει ανοιχτή η επιχείρηση.
2: Ναι, και όταν, 5 ή 7,
3: και όταν λέω έτσι, να μείνει, ναι, ανοιχτή η επιχείρηση, όχι απλά να υπάρχει και να έχει ένα τιμολόγιο εξόδου, να γίνεται πραγματικός έλεγχος ότι λειτουργεί πραγματικά αυτή η επιχείρηση. Έτσι, δίνοντας ένα τέτοιο ποσό, θα δώσει πολύ μεγάλο κίνητρο στους νέους επαγγελματίες να το τολμήσουν. Καλό ποσό και τα 17.500, αλλά σκεφτείτε ότι αν δώσει ένα τέτοιο ποσό και αυτό το ποσό δοθεί σωστά και μέσα από έλεγχο, γιατί καλός ή κακός, καλά τα 17.500, αλλά με τις καταστάσεις στις οποίες ζούμε, δεν φτάνουν και πάρα πολύ.
2: Ναι, θα φτάνουν για ένα νίκιο και την ασφάλεια.
1: Έχω
2: την αίσθηση σύγκρουση το
1: 17.5 με αυτά που γίνονται και με τις αιτήσεις και τα λοιπά, τέλος πάντων.
2: Ναι, με τον τρόπο που γίνονται.
1: Παχιά λόγια και ιστορίες.
3: Και αυτό το οποίο έχουμε σαν στατιστικό είναι ότι ανοίγουν επιχειρήσεις.
2: Το πόσο διατηρούνται είναι το ζήτημα.
3: Το πόσο διατηρούνται, δηλαδή αυτό που λέμε ότι το πόσες ανοίγουν με το πόσες κλείνουν, το πρόσημο είναι οριακά θετικό. Είναι οριακά θετικό. Το θέμα είναι πόσο διατηρούνται αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Έτσι, γιατί... αυτό είναι το ζήτημα, ναι.
3: Και ξαναλέω ότι περιμένουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, περιμένουμε το καλάθι της ΔΕΔ που ευελπιστούμε να έχει μειώσεις φόρων για τα νομικά πρόσωπα. Από το 22 ευελπιστούμε να πάει στο 20 την κατάργηση του τέλους επιδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και την προκαταβολή να μειωθεί στο επίπεδο που είναι των φυσικών προσώπων, ή και όπως είπε και ο Άκης, να καταργηθεί τελείως, που είναι το πιο σωστό από όλα. Είμαστε ίσως το μοναδικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος.
2: Αυτό που λέμε, όταν φτάνουν να κλείνουν και οι επιχειρήσεις, που ξέρει αν θα επιβιώσει κάποιος την επόμενη χρονιά.
3: Και αυτό το οποίο θα θέλαμε ιδανικά, θα είναι κάποια στιγμή να μειωθεί και ο συντελεστής του ΦΠΑ. το οποίο ακούμε τα τελευταία χρόνια και δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για να γίνει αυτό.
2: Ναι, έτσι.
3: Ευελπιστούμε ότι μέχρι το 2030, εγώ αυτό έχω ως ορίζοντα, ευελπιστούμε να δούμε και τη μείωση στο ΦΠΑ.
2: Κάπου εκεί μπορεί να θέτει προς το παρόν και ο Πρωθυπουργός και να τα πει στην ΔΕΘ από Σεπτέμβριο.
3: Γι' αυτό έδωσα το 2030.
2: Ναι, με έναν ορίζοντα τέτοιο, 29-30, με τη νέα δεκαετία, για όλα. Και τις αυξήσεις των μισθών που είναι ψίχουλα, αλλά εντάξει, κάνουμε υπομονή. Έτσι κάτι τελευταίο θα θέλετε να πείτε, κάποιες οδηγίες προς φορολογουμένους, προς ναυτιλωμένους?
1: Προς ναυτιλωμένους καλύτερα.
3: Εγώ αυτό που είπα και εξ αρχής, ότι όσοι δεν έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις, έχουν μείνει λίγες μέρες να προσέλθουν στους συναδέλφους για να ολοκληρώσουν την υποβολή των δηλώσεών τους, να μην το αφήσουν για τελευταία στιγμή. Και ξαναλέω ότι ευελπιστούμε του χρόνου να ξεκινήσουμε ακόμα πιο σύντομα και να έχουμε ένα, που ήδη το θεωρώ ένα καλό εύρος από την ημέρα που άνοιξαν μέχρι και τις 15 Ιουλίου, για να υποβάλουμε άνοιες δηλώσεις, γιατί για μας ο μήνας του Ιουλίου είναι και μήνας ΦΠΑ, οπότε καταλαβαίνετε ότι μαζί με τις δηλώσεις έχουμε και το ΦΠΑ και μας ζορίζει πάρα πολύ αυτό, οπότε να προσέλθουν όσο συντομότερα γίνεται, γιατί τελειώνουν οι μέρες.
2: Μέσος όρος για κάποιες επιχειρήσεις των 15, 20, 30 χιλιάδων, κάποιες δηλαδή μεσαίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τέτοιους τζίρους και έχουν φτάσει να έχουν, ξέρω εγώ, ένα καθαριστικό που να τους έρχεται ένα ποσό των 2, 3, 5 χιλιάδων.
3: 3 με 3,5 χιλιάδων μαζί με την προκαταβολή.
2: Ναι. Αυτά οι περισσότεροι τα κάνουν σε δόσεις. Πώς νομίζετε ότι μπορούν να τα απεξέλθουν και τα πληρώνουν με τη μία, ας πούμε, ή έστω σε δύο δόσεις και όχι σε 10?
3: Θα έλεγα ότι ένα 25-30% τα πληρώνει σε δόσεις στην ώρα του, εμπρόθεσμα. Ναι. Ένα άλλο ποσοστό, γύρω στο 30%, τα ρυθμίζει σε περισσότερες δόσεις και υπάρχει ένα 45% το οποίο δεν τα πληρώνει και δημιουργούνται οι οφειλές, οι οποίες λέγαμε εις αρχής, και αφορούν μετά τις πάγιες ρυθμίσεις, τις οποίες ψάχνουν για να ενταχθούν, για να μπορέσουν να πάρουν είτε φορολογική, είτε ασφαλιστική ενημερότητα, αν έχουν χρέη προς τα ασφαλιστικά.
1: Στην Ελλάδα, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, είσαι σε ομοιρία μέχρι να πεθάνεις.
2: Ακριβώς.
1: Κάπως. Θα λέμε τα πράγματα ρεαλιστικά.
2: Το
1: τώρα, αν ξεκινήσουμε αυτή τη στιγμή, όπως και τα προγράμματα που ανέφερε προ λίγο ο Ηλίας, με τα 17.500 και τα λοιπά, μα κάνουν ένα χρόνο μέχρι να γίνουν αιτήσεις, να ελέγξουν, να ξαναδιαστάσεις, και δεν υπάρχει μία, να πεις ότι γίνονται αιτήσεις και σε ένα μήνα τελειώνει όλη η διαδικασία? Δηλαδή κάποιος που θέλει να κάνει μία έναρξη, Ηλία, σου λέει θα κάνω την αίτηση, θα εγκριθεί σε ένα μήνα ή δεν θα εγκριθεί, για να δω τι θα κάνω. Όταν τον έχει σε ομοιρία 6-8 μήνες.
3: Φέτος η υποβολή των αιτήσεων τελείωσε το Μάρτιο. Εγκριθήκανε τον Μάιο, μέσα σε 2 μήνες. Το οποίο ήταν πολύ, πολύ καλό. Όπως λέμε, too good to be true.
2: Στάσεις δεν ήρθαν μετά όμως.
3: Είχαν στάσεις. Εγώ προσωπικά δεν είχα κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά το αντίστοιχο περσινό πρόγραμμα, όπου η ημερομηνία λήξης των προτάσεων 21 Ιανουαρίου, οι εγκρίσεις ήρθαν, αν δεν θυμάμαι καλά, τέλος Μαΐου, μετά από 5 μήνες. Και η καταβολή της προκαταβολής, που βάζει τον οδηγό με το που εγκρίνεσαι και γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος, σου καταβάλλεται αυτή η προκαταβολή. Η πρώτη καταβολή έγινε το Δεκέμβριο.
2: Ναι, υπήρξαν μεγάλες καταστρέψεις.
3: Άρα αυτή τη στιγμή, όταν εγώ έκανα έναρξη το Μάιο και μέχρι το Δεκέμβριο δεν με έχεις δώσει την προκαταβολή, όπως λέει ο οδηγός.
1: Έτσι δηλαδή, και αλλιώς έχεις ζωρεύσει χρέος προς τον ΕΦΚΑ.
3: Ναι.
1: Και λες, ανάγκες,
3: και λες γιατί, έχω να λαμβάνω.
1: Ναι, έχω να λαμβάνω, αλλά το 10 το πληρώνεις 12.
3: Αν αυτή τη μητέρα έχεις αφήσει, θα το κιστούνε και το ποσό.
2: Με ποια λογική δεν θα το έχεις αφήσει? Έτσι και αλλιώς το πλαίσιο είναι λάθος. Όταν σου λέει ότι μακροχρόνια άνεργος, πώς θα είμαι άνεργος και θα έχω συγκεντρώσει χρήματα για να δώσω πρώτα?
1: Είναι λάθος.
2: Όλη η λογική αυτού είναι λάθος.
3: Η δική μου πρόταση είναι το πρόγραμμα αυτό να αναδιορθωθεί, ωραία, και το 17.500 να πέσει ένα ποσό σεβαστό, της τάξης των 50.000, αλλά
2: έτσι,
3: με την προϋπόθεση η επιχείρηση να μείνει τουλάχιστον 7 έτη ενεργή επιχείρηση, και φυσικά να γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος, να δούμε ότι η επιχείρηση είναι πραγματικά ενεργή και όχι απλά έχει μία έναρξη να πάρει τις 50.000, να πληρώσει το ΕΦΚΑ και να σηκωθεί να φύγει.
2: Δεν λέμε
3: και αυτό. Λέμε έτσι, ότι να δώσει ένα σεβαστό ποσό και να γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος ότι όντως η επιχείρηση είναι ενεργή. Τότε θα δείτε πόσες πραγματικά θα είναι οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η ΔΥΠΑ, το οποίο το έχει, να το πω έτσι, στην ατζέντα της, είναι ότι ανάλογα με τις περιοχές έχουν την πληροφορία για το τι επιχειρήσεις υπάρχουν. Δηλαδή, στο προηγούμενο πρόγραμμα υπήρχαν πάρα πολλές επιχειρήσεις τις οποίες ήταν με φομπιζού, με απομείς κοσμημάτων, ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο αυτό στο προηγούμενο πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι έχει η ΔΥΠΑ τα στατιστικά που λέει ότι τι επιχειρήσεις υπάρχουν. Οπότε ανάλογα με την έλλειψη που υπάρχει σε κάθε δήμο, σε κάθε ΚΠΑ της ΔΥΠΑ, να δώσει και την πληροφορία ότι κοιτάξτε να δείτε, παράδειγμα στα Γιάννητσά δεν έχουμε, λέω εγώ, παράδειγμα τόσο πολλά κομμωτήρια, γυμναστήρια, λογιστές, οτιδήποτε. Έτσι, ναι. Και να έχει αυτή την πληροφορία ο άνεργος και να πει, παιδί μου, ότι κοιτάξτε να δεις, αυτή τη στιγμή στα Γιάννητσά μου δίνει τη δυνατότητα να ανοίξω ένα λογιστικό γραφείο, να ανοίξω ένα κομμωτήριο, ένα κατάστημα Γιάννικης. Θα πάρω 50.000, με βάση τα στοιχεία υπάρχει αυτή η έλλειψη.
2: Οπότε θα κάτσω και να το πολεμήσω για τόσα χρόνια.
3: Ακριβώς. Δεν θα το κλείσω. Αν αυτή τη στιγμή εγκρίνεις όλες τις χρηματοδοτικές προτάσεις και είναι όλοι το ίδιο επάγγελμα, κάποια στιγμή θα φτάσει και ο κορεσμός και όντως θα κλείσουν πολύ γρήγορα ή θα μείνουν, ξέρω εγώ, 1-2 και όλοι οι υπόλοιποι δεν θα αντέξουν.
2: Ναι, εννοείται.
3: Αυτό δηλαδή είναι η δικιά μου άποψη πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η οποία όμως έχω μιλήσει και με ανθρώπους στη ΔΥΠΑ και ότι και αυτοί προσανατολίζονται μελλοντικά σε αυτό το κομμάτι.
2: Αυτοί που δεν κλείνουν σίγουρα, ή τουλάχιστον 9 στους 10 ή ακόμη και 10 στους 10, είναι τα προγράμματα που δίνουν για τους, όπως για λογιστικά γραφεία, για νομικούς, δηλαδή αυτοί που έχουν ένα πτυχίο, για τους πτυχιούχους.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή τρέχει το πρόγραμμα για τους πτυχιούχους, με πτυχίο μετά το 2016 και έως 30 ετών, πάνω στο πτυχίο τους, να μπορούν να κάνουν έναρξη και να τους επιδοτήσει μέχρι 21.000.

0: Πέλα FM.
1: Είχαμε ωραία κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να τα λέμε και άλλες φορές. Ενημερωθήκαμε πολλαπλά από τον Ηλία τον Πανίδη. Να πούμε ότι χθες ο Τσουβέλας δώρησε έναν απεινιδωτή στο Δήμο της Πέλας. Όπως είπε, όπου και να πηγαίνει θα δωρίζει ένα απεινιδωτή. Μπράβο στο παλικάρι και για την εκδήλωση. Σήμερα έχουμε Κρήτη, έχουμε και πολλές άλλες εκδηλώσεις τις επόμενες μέρες, το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Να με πάει ζωντάνια. Ο κόσμος να διασκεδάσει, να τον χαιρετήσουμε όμως γιατί...
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα

0: παιδοφιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
6: Bella FM.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
16: Προπόληση more.com.
17: Ραδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: FM.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
2: Παραδοθήκα σε σένα.
1: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
0: Πέλα FM.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας.

0: σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Πέλα FM.
3: Όσοι θέλουν και μπορούν, ας πάνε μέσω της Αθήνας, αλλά ποιον άξονα να ακολουθήσουν, την Πειραιός και την Πατησίων. Αν όχι Πειραιός Πατησίων, Πειραιός και Αχαρνών. Θα φτάσουν πολύ πιο γρήγορα όμως, στη Νέα Φιλαδέλφια, θα έχουν ξαναβγεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στο Σκαραμαγκά τι γίνεται. Έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο η λεωφόρος σχιστού προς Σκαραμαγκά, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς εναλλακτική της σχιστού. Η λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι και τα πρωινά, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όσοι επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε την Αττική Οδό, έχετε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα μόνο στο ύψος των Βρυλισσίων. Στα Βρυλίσσια λοιπόν και μέχρι να φτάσετε κόμβο Κηφισίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος, μόνο στον κόμβο Μεταμόρφωση υπάρχει κίνηση. Είναι λοιπόν και μια καλή έμεση εναλλακτική Αττική Οδός, αρκεί να την πιάσετε από τα Βρυλίσσια και προς την Ελευσίνα. Σπύρο.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη θα αρχίσουμε. Φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική έχει στα χέρια της κομμάτια από τους μηχανισμούς που προκάλεσαν το θάνατο της γυναίκας, έχει στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας και όλα αυτά σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση των χώρων που κατά τις πληροφορίες της αστυνομίας ενδεχομένως κινούνται οι δολοφόνοι τρομοκράτες, πιθανόν οι έρευνες να βρίσκονται, όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, οι έρευνες να βρίσκονται σε ένα σημείο αρκετά πιο μπροστά από όσα δημοσίως λέγονται. Σε πολιτικό επίπεδο εντείνεται αυτή η κόντρα που είδαμε να ξεσπάει μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε ανθρώπινο. Αυτό προκάλεσε τον ανίποτο πόνο. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είδε τη σύζυγό του να πεθαίνει, να δολοφονείται από τους τρομοκράτες. Είπε λίγο μετά το εξωτερικό που πήρε από το νοσοκομείο:
5: εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές.
4: Με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία ο κύριος Νέστορας. Δημήτρης Χατζικόρτσου, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και νομίζω η εικόνα και τα λόγια κυρίως του Παναγιώτη Νέστορα είναι η πιο δυνατή, το πιο δυνατό σημείο της σημερινής ημέρας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς έλαβε εξιτήριο περίπου στις 11 η ώρα τόσο ο Παναγιώτης Νέστορας όσο και ο άλλος ένικος που νοσηλεύονταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς έφεραν αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ακούσαμε, σημείωσε με περίσσια γενναιότητα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στέρισαν τη ζωή του συζύγου του και έχουν στείλει με εγκάβματα στο νοσοκομείο με την κόρη του να είναι καλά στην υγεία του και να μην πάθουν ποτέ αυτό που βιώνει η δική του οικογένεια. Από εκεί και πέρα ζητά φυσικά να συλληφθούν όσο πιο άμεσα γίνεται και να δικαστούν δίκαια όπως γίνεται πάντα. Όσον αφορά τώρα για την κυρία της συζύγου του, εκεί σημείωσε ότι θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας της κόρης του, καθώς φέρει εγκάβματα στα πόδια και στα χέρια, και κυρίως αυτά των ποδιών είναι αυτά που δεν της επιτρέπουν και να σταθεί όρθια. Ναι. Οπότε περιμένουμε την βελτίωση, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυματιών. Την ίδια ώρα να σου πω ότι παραμένει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ακόμη μία γυναίκα, μία ένικος της πολυκατοικίας αυτή, νοσηλεύεται στη Β' Καρδιολογική Κλινική, στη Στεφανία Μονάδα, καθώς εμφάνισε ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αναφέρουμε και τις προηγούμενες ημέρες λόγω πιθανότητα του έντονου στρες. Ενώ όπως ανέφερες και στην αρχή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, σήμερα στην πόλη βρέθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Είχε μια ευρεία σύσκεψη με ανώτατα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και κυρίως της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Και επειδή είναι τόσο λεπτός ο χειρισμός όλης αυτής της τραγικής ιστορίες καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι πραγματικά πολύ λίγα προς την έρευνα της αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να έχει αποτελέσματα σύντομα.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που θα ακούσουμε τώρα, είναι κάτοικος της πολυκατοικίας που έμενε και το θύμα, η Βάγια Νέστορα, η γυναίκα που κατέληξε μετά από την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση. Και εκείνος νοσηλεύτηκε και εκείνος βγήκε από το νοσοκομείο μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Νέστορα και είπε:
2: είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε. Να μην συμβεί ούτε στον εχθρό μας αυτό το πράγμα.
4: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα στον Sky.
7: Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα 3 σημεία.
4: Για το πώς κινούνται οι έρευνες και τη μεθοδική δουλειά που κάνει η αντιτρομοκρατική, ο κύριος Ρήγας είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ήταν στο Άξιο.
8: Εξετάζονται ό,τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει, η πορεία των δραστών, εξετάζονται και τα υλικά τα οποία έχουν βρεθεί. Οι μηχανισμοί εξετάζονται σε επίπεδο συνδεσμολογίας, σε επίπεδο υλικών. Σίγουρα υπάρχει μια δεξαμενή υπόπτων για να δούμε αν κάποιοι ανήκουν από αυτό το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο.
4: Και επαναλαμβάνω, οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στοιχεία τα οποία τα έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική, και καλά κάνει και δεν τα γνωστοποιεί, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί και τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, έχει ξεσπάσει αυτή η αντιπαράθεση με πολύ οξύς χαρακτηρισμούς. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ στο Open και η κυρία Δούρου μίλησε στον Παύλο Τσίμα.
9: Όλες αυτές οι αντιδράσεις από κόμματα της αριστεράς είναι προκλητικές. Αν πήγαινε μια ακροδεξιά οργάνωση να καταλάβει τα προσφυγικά, δεν θα γινόταν χαμός. Έχει δικαίωμα κάποιος να πηγαίνει να κάνει ό,τι του κατεβαίνει?
10: Όχι, κανείς δεν έχει τίποτα.
9: Είναι αριστερός ή ακροαριστερός και έχει περάσει από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ.
11: Η κυβέρνηση, η δουλειά που έχει να κάνει είναι να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Δεν είναι αυτό να εργαλειοποιηθεί για ένα νέο διχασμό και τη δημιουργία μιας ψευδεπίγραφης, κύβδηλης, τεχνητής πόλωσης που δεν υπάρχει στην κοινωνία.
12: Η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέδει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για μικροκομματικά ωφέλη δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα. Δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία.
4: Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, την κυρία Δούρου, και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν στο Άξιο.
13: Υπήρξαμε απολύτως καθαροί και το γεγονός ότι επανέρχεται η κυβέρνηση, βλέπουμε και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη, αλλά και τη χθεσινοβραδινή ανάρτηση του κυρίου Κυρινάκη, με αυτό το ύφος και προσπάθεια σύνδεσης, για μας είναι ένας κατήφορος πολιτικός.
4: Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται σε επίπεδο ερευνών από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής. Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική, από κάμερες ασφαλείας, τα υπολείμματα των μηχανισμών με κάποιες μονωτικές ταινίες που εξετάζονται μήπως εντοπιστεί κάποιο αποτύπωμα. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα που βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία του και το πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον πόνο. Τον ανίποτο πόνο που έπεσε στην οικογένειά του, έχασε την σύζυγό του σε αυτή την άνανδρη επίθεση. Και τώρα σε πολιτικό, ακούσαμε κάποια χητικά αποσπάσματα, αυτή την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την τρομοκρατική επίθεση. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal, στον ιστότοπο, μιλάει για εκφράσεις στον πολιτικό διάλογο που οπλίζουν χέρια και υπενθυμίζει δηλώσεις Τσίπρα για τις Μολότοφ. Ο Πρωθυπουργός πήγε σήμερα και στο Παίδων Πεντέλης. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Να το πιάσουμε από τη συνέντευξη.
14: Ό,τι θέλεις.
4: Ναι. Ναι, ας πούμε για το Liberal, γιατί στο Πέδον Πεντέλης έχει μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα ο Πρωθυπουργός. Στο Liberal
10: συνδέονται βέβαια, γιατί και στο Liberal και σήμερα η υγεία ούτως ή άλλως είναι από τα βασικά χαρτιά,
4: ναι,
10: του κυβερνητικού απολογισμού, που αποτελεί και τη σημαία, αν θέλεις, αυτής της προεκλογικής καμπάνιας που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα στο Liberal δεν γίναμε και πολύ σοφότεροι, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για την πολύ καλή συνέντευξη που κάνανε οι δύο και τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Μαυρίδης γενιά σου, Ταμπακόπουλος λίγο μετά τη δική μου γενιά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει βάλει το πλαίσιο. Αφενός επιμένει ότι στο καλεντάρι του υπάρχει το 2027 για τις εκλογές. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γι' αυτό και βάζει τον πύχη στο επίπεδο της αυτοδυναμίας. Εκεί κάνει και μία ανοίξη ό,τι αφορά στις συνεργασίες, ότι δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη από μέρος μου αποκλειόμενες αυτές τις συνεργασίες, αλλά δεν βλέπω διάθεση και από την άλλη πλευρά. Είναι μία φωτογραφία που πηγαίνει κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταυτοχρόνως έχουν σημασία και τα σχόλια που διατυπώνει, οι απόψεις που διατυπώνει για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ότι δηλαδή εγώ ήμουν αυτός που μετά το 1995 για πρώτη φορά έθεσα το θέμα του Κάζους Μπέλη και μέσα στην Τουρκία. Εκεί υπάρχει στρατηγική, υπάρχει αφήγημα που λέει ότι χάρη στις ενέργειες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μπει ένα φέρνο στην τουρκική όρεξη ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Τώρα, σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήγε ένα κλικ πιο πάνω με αυτήν τη νέα περιοδία. Η υγεία, όπως σου προανέφερα, είναι ένα από τα βασικά χαρτιά του κυβερνητικού απολογισμού. Εκεί για τον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικά για την κυβέρνηση συντελείται η μεγαλύτερη αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη σύστασή του. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και τη δημιουργία μιας νέας παιδιατρικής δομής στη Δυτική Αττική.
4: Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται κάποια επίσκεψη, κάποια περιοδία?
10: Κοιτάξτε να δεις, και για σήμερα αναμενόταν κατά τις πληροφορίες μας να έκανε μία βόλτα κατά τα πρότυπα,
4: ναι, ναι, ναι,
10: των προηγούμενων ημερών στο Εγάλαιο, στη Νέα Σμύρνη. Όμως όλες οι εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη ανέτρεψαν αρκετά από τον προγραμματισμό. Δεν προσφέρεται για εκλογικού χρώματος και αρώματος το περιβάλλον ακόμα. Νομίζω ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες βέβαια θα είναι αρκετά πυκνές ό,τι αφορά στη δραστηριότητά του.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παπακουσταντίνου ήταν. Ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Πέδον της Πεντέλης ο Πρωθυπουργός.
14: Το παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει την κεντρική της δέσμευση να αποκτήσει η χώρα ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα είναι το καλύτερο που είχε ποτέ.
4: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε όμως συνέντευξη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Ανδρουλάκης βεβαίως επανήλθε εστιάζοντας όμως στα της οικονομίας σήμερα, μιλώντας στη Βουλή. Δέσποινα Βλεπάκη, ασφαλώς.
15: Για το ταμείο, καλώς σε βρήκα. Για το ταμείο ανάκαμψης ήταν η σημερινή επερώτηση στη Βουλή. Τον τόνο έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και βεβαίως το λόγο πήραν κορυφαίοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασχολούνται με τα ζητήματα της οικονομίας και σταχυολογούν μία προς μία τις προτάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, όσο έπρεπε να έχουν γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, και λένε ότι δεν έγιναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του τα ενθετικά ζητήματα, Σπύρο, θα το έχεις καταλάβει. Είχαμε και την περιοδία
4: στα 12, επιμένει στην ηλεκτρική διασύνδεση.
15: Στα νησιά του Αιγαίου, βέβαια ζητά χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια δίωρη εφόλιστη ύλη συνέντευξης έκανε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, επέμεινε στο στόχο της πολιτικής αλλαγής με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι επικαλείται ότι είναι το καινούριο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δει τα πεπραγμένα. Του έριξε και μια μπηχτή ότι ο κύριος Τσίπρας έχει συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Γιατί να μην συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι κοντά στο αφήγημα των τελευταίων ημερών του ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, όπως λένε και άλλα κορυφαία στελέχη, συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δημοσκοπήσεις και διαφαίνεται αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, που όλοι πιστεύουν από τη Χαριλάου του Κούπη ότι θα έχει καταλαγιάσει
4: το ανακάμψει
15: θέμα
4: και θα ανακάμψει το κόμμα. Να ακούσουμε καταρχάς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζη Νικολάου, το εκλογικό κομμάτι, πώς να το πω, για να τον ακούσουμε μετά και από τη Βουλή. Στόχος η νίκη. Νίκος Ανδρουλάκης.
16: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
17: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν, να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό
16: όχι.
17: στόχο.
16: Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
4: Και νεότερος Ανδρουλάκης από Βουλή.
18: Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στο πελατειακό κράτος αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ.
4: Εθνικά θέματα επέλεξε, γιατί είναι και αυτό το μέσο, ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε μια συνέντευξη
15: παρέμβαση στο πολιτικό από τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής της Ελλάς. Η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα Μάγκα, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα σε αυτή τη συνέντευξη στο πολιτικό ο πρόεδρος της Ελλάς. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα και στις δημοσκοπήσεις και στην εσωτερική επικαιρότητα, και ένα από αυτά που έτσι κάνει εντύπωση είναι ότι βεβαίως, όπως είπε, η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση, και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Το αφήγημα λοιπόν που επαναλαμβάνει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάς ήρθε για να καλύψει το κοινό της αντιπολίτευσης, επανέλαβε και στη συνέντευξή του στο Πολίτικο, και βεβαίως επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή και περίπου το 90% θεωρεί ότι διαφθορά είναι εκτεταμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως έριξε πειρά στην προσπάθεια που, όπως είπε, γίνεται να επικεντρώνει τη συζήτηση μόνο στους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησής του, ενώ κατέληξε η διακυβέρνηση Τσίπρας σε μια δύσκολη συμφωνία η οποία όμως αποκατέστησε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.
4: Και σε μια είδηση που δεν έκανε και κάποιον να πέσει από τα σύννεφα, δεν είναι δεικτικό το σχόλιο, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία.
15: Ναι, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή από τον κύριο Ζαχαριάδη. Εξάλλου, λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες εβδομάδες πριν είχε αποχωρήσει και από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, και έτσι έχουμε τις αλλαγές και τον κύριο Γιαννόλη στην θέση αυτή. 11 Ιουλίου, να σου θυμίσω, έχουμε κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι. Ίσως και αλλαγή της απόφασης της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής που έλεγε να μην υπάρχει αντιπαράθεση αλλά στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν η μειοψηφία έχει κερδίσει και άλλο πόντους. Λοιπόν, και αναφέρει λοιπόν ο Κώστας Ζαχαριάδης στην επιστολή παραίτησής του, που όπως μαθαίνω είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον Σωκράτη Φάμελο, για να του εκφράσει έτσι, αυτή την επιθυμία του για να αποχωρήσει από την Κουμούντουρου, και αναφέρει ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη με την πολιτική επικαιρότητα, για να έρθουμε τώρα σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, στα θέματα που αντιμετωπίζουμε και που πολλές φορές είναι ανυπέρβλητα στην καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά είναι η συμβίωσή μας στις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας νόμος που προσπαθεί να βάλει σε τάξη όλα όσα μας ταλαιπωρούν, από το θέμα των κοινοχρήστων μέχρι την απόφαση που πρέπει να λάβει η πολυκατοικία, οι ένοικοι δηλαδή, οι ιδιοκτήτες, για την τοποθέτηση κάποιου πάνελ, κάποιου φωτοβολταρίου, οτιδήποτε διέπει τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, αυτό να έχετε κατά νου, αλλάζει. Με στόχο να απλοποιηθεί. Η Έλληνα, αν και είναι ακόμα τώρα στα σπάργανα αυτή η διαδικασία, η Έλενα Χελβατζόγκ θα μας δώσει έτσι τα κεντρικά σημεία όπου αναμένουμε τις αλλαγές. Γεια σου, Έλενα.
19: Καλό μεσημέρι. Αλλάζουν λοιπόν σημαντικά τα δεδομένα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρά στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων σχεδόν 100 ετών. Πάμε να δούμε τώρα κάποια από τα βασικά σημεία της αλλαγής που αφορούν στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται ομοφωνία ή αυξημένη απαρτία για να γίνει κάποια κατασκευή στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ακόμη και ένας ιδιοκτήτης να μπορεί να μπλοκάρει σημαντικές εργασίες. Με το νέο πλαίσιο, το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων μειώνεται κλίμακωτα, ανάλογα με τη σημασία και την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να προχωρούν έργα όπως επισκευές, συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ξεμπλοκάρουν παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αντλιών θερμότητας, που μέχρι σήμερα συχνά καθυστερούσαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των κοινοχρήστων. Προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης οφειλών, ακόμη και με διαταγή πληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συστηματική ασυνέπεια. Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά υποχρεωτικό αποθεματικό για κάθε πολυκατοικία, καθώς και ασφάλιση του κτηρίου, ώστε να υπάρχει κάλυψη σε περιπτώσεις ζημιών. Αλλαγές έρχονται και στον ρόλο του διαχειριστή, ο οποίος αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, αλλά και αυξημένες ευθύνες. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τα ίδια τα διαμερίσματα, καθώς δίνεται η δυνατότητα να χωρίζονται ή να ενώνονται, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει το αντίθετο. Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων. Επιταχύνονται ταυτόχρονα οι δικαστικές διαδικασίες για διαφορές μεταξύ των συνιδιοκτητών, έτσι ώστε υποθέσεις που σήμερα διαρκούν χρόνια να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το νέο πλαίσιο συνδέεται επίσης με το Εθνικό Κτηματολόγιο και ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία. Τώρα, εάν τα πετύχει στην πράξη, θα φανεί όταν εφαρμοστεί. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνουν και την τελική τους μορφή βεβαίως, αλλά στόχος είναι αυτό, δηλαδή να υπάρχει ένα ξεμπλοκάρισμα σε πολλά πράγματα που τώρα υπάρχει ένα κενό, στη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά των ιδιοκτητών ακινήτων, ήταν στην ΕΡΤ.
20: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κάνει κάτι που δεν το τολμούσε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Απαιτείται να γίνει απλοποίηση του τρόπου λήψης των αποφάσεων και χρειάζεται και ένας εξυγχρονισμός των κανονισμών με κατάργηση της παμψηφίας, διότι η παμψηφία είναι κάτι το αδύνατο στη σημερινή πραγματικότητα.
4: Και επιστρέφουμε με την Βάσια Γκανάρα στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Βάσια.
21: Καλώς σας μεσημέρι.
4: Υπάρχει ένα περιστατικό στο Χαλάνδρη. Έπεσε ένα παιδί, 17χρονο παιδί, από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αλλά έχει σημασία τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό και βέβαια θα μας ενημερώσεις και για την κατάσταση της υγείας του.
21: Καλώς σας μεσημέρι, λοιπόν. Δυστυχώς οι εξελίξεις, Σπύρο, είναι αρκετά δυσάρεστες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός είναι κλινικά νεκρός, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, στον Ερυθρό Σταυρό, όπου μεταφέρθηκε, πρέπει να σου πω, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο ανήλικος έπεσε από το μπαλκόνι δωματίου στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου, όπου διέμενε στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα τώρα με τα έως τώρα στοιχεία, πριν από το συμβάν, ο 17χρονος και ένας φίλος του είχαν αγοράσει αλκοόλ από το περίπτερο, χρησιμοποιώντας πλαστό έγγραφο για την επιβεβαίωση της ηλικίας του, συγκεκριμένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικόλ και αλκοόλ, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
4: Μάλιστα. Να δούμε, ελπίζουμε σε ένα θαύμα, έτσι όπως μας τα είπες, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτό το παλικάρι, να πάνε καλά. Η Βάσια Γκανάρα ήταν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
22: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
23: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
24: Πάμε δυνατά και σταθερά.
23: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
23: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
26: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
28: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
29: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
30: Τι δροσιά του να έχετε.
28: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
31: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, να επιστρέφουμε και ερχόμαστε τώρα στα ελληνοτουρκικά ή στις ειδήσεις που άμεσα ή έμεσα αφορούν τις σχέσεις μας με την Τουρκία και εν γέννη την ελληνική διπλωματία, και είναι πολλές αυτές οι ειδήσεις. Καταρχάς έχουμε συνέντευξη Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που αναφέρεται στην αγορά των F-35, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις τώρα παρατηρούσα μια είδηση ότι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζευδέτ Γιλμάς, μαζί με την συνοδεία του πήγε στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμανή. Θα μου πει κάποιος γιατί, τι σημασία έχει αυτό. Θα έχει σχέση με αυτά που θα πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Για την συνέντευξη του Χακάν Φιντάν.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Ξέρεις όμως, ήθελα να αρχίσουμε με κάτι άλλο που ενδεχομένως να έχει σχέση με αυτά που θα πούμε για τον Φιντάν και τα F-35. Είναι λίγα δευτερόλεπτα, κόψαμε από την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον για σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.
2: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί

0: ακριβώς αυτό κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την ανάλυση, αλλά μακάρι να μείνει μόνο αυτό το ζήτημα στη Μέση Ανατολή, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει η παρουσία του Ισραήλ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Συρία, θεωρούν ότι υπάρχει μια Ισραηλινή παρουσία που δεν ικανοποιεί, αλλά η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Τραμπ μπορεί να πείσει την Τουρκία ή το Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα...
1: Ναι, έχει κάνει πάνω σε αυτό το θέμα δηλώσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Όχι δηλώσεις, έχει κάνει μία ανάρτηση, γιατί ο Φιντάν έχει επιτεθεί στο Ισραήλ με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για ακόμη μια φορά, και ο Γκίντεον Σαρ, ταγκάροντας μάλιστα στη γλώσσα της πλατφόρμας X, ταγκάροντας τον Φιντάν, το όνομά του, να δει τις δηλώσεις, μην τυχόν και το παραλείψει. Επιτίθεται ο Γκιντεόν Σάρ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, και εκείνος με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, Μανώλη.
2: Ναι, ακριβώς, και τους εγώ και για τις γραμμές τι ακριβώς γίνεται, και ήθελα να...
1: Ναι.
2: Με συγχωρείτε κιόλας.
1: Έχουμε αυτό το κενό.
2: Ναι, δηλαδή ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Ο Φιντάν. Πρώτα απ' όλα, ναι, αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα που αφορούσαν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά όταν λέει το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει, δεν φοβόμαστε τον καυγά με το Ισραήλ, δεν υποχωρούμε όταν απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα και τα περιφερειακά μας συμφέροντα, δεν έχουμε λόγο να φοβηθούμε. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση δεν πάει προς το καλό. Έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και υποστηρίζει ότι αυτές οι εκφράσεις του Φιντάν, επειδή μιλάει για τους ανθρώπους και ότι είναι ουσιαστικά υποκίνηση για γενοκτονία, βέβαια είναι μια ερμηνεία δική του, από εκεί πέρα μη χρειάζεται με διευκρίνηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια όμως, έρχεται ο Φιντάν και δίνει αισιόδοξο ότι μπορούν να πάρουν αργότερα και τα F-35, να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Εγώ θυμάμαι πάντως, και σαν ρεπόρτερ μιλάω και δεν μάζεσαι το εγώ, σαν ρεπόρτερ του Sky θυμάμαι ότι το CNN Turk την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, παρόλα αυτά ο Τραμπ δίνει όπλα στην Τουρκία. Άρα νομίζω η παρουσία του Τραμπ στην Άγκυρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον και τις εξελίξεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θα διεξαχθεί πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ θα έρθει νωρίτερα. Θα γίνει συνάντηση τέτα-τέτ, μετά οι αντιπροσωπείες και αργότερα θα γίνουν μάλλον και κοινέ δηλώσεις.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού από όχι μόνο ομογενείς και βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων, εννοώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από γερουσιαστές και αεδημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς, αλλά υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ που αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι κινητήρες φαίνεται... Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι κινητήρες φαίνεται να είναι μια πιο απλή υπόθεση. Οι κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας.
2: Η Τουρκία φαίνεται, τα δεδομένα τα σημερινά δείχνουν ότι θα κινηθεί το ζήτημα των κινητήρων με 80 κινητήρες προς την Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ, το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγα χρόνια. Όμως το ζήτημα των F-35 και των ΚΑΤΣΑ θα παραμείνει. Θα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή. Εκεί θα καταλάβουμε ότι η Αμερική πραγματικά έχει αλλάξει, δηλαδή δεν είναι πια αυτή που ξέραμε και είναι μια Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, διότι τότε αν απελευθερωθεί το ζήτημα των F-35, διότι πράγματι ένα Ισραήλ το οποίο απειλείται από την Τουρκία με κάθε τρόπο και ενδεχομένως να υπάρχει σύγκρουση, θα πάρει το μέρος της Τουρκίας ο Τραμπ.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν εντυπωσιακό.
1: Ναι. Το Ισραήλ, το οποίο το έχει βάλει η Άγκυρα στη ρητορική της και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, γιατί θεωρούν ότι τα Ισραηλινά όπλα τα οποία βρίσκονται ή θα εγκατασταθούν στα νησιά, τα θεωρούν ως απειλή. ξεκάθαρη απειλή, όπως και την παρουσία των Ισραηλινών και στην Κύπρο. Και νομίζω γι' αυτό λόγο χρειάζεται μια πολύ προσεκτική ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων, διότι δεν είναι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, είναι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία.
1: Ναι.
2: Όσο και να προσπαθήσουμε στην παρούσα φάση να υποβαθμίσουμε ενδεχομένως κάποιοι τις στρατηγικές και στρατιωτικές σχέσεις που έχουν συναφεί, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και η Τουρκία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.
1: Ναι. Πάντως, να προσθέσω και κάτι, μπορεί να λέει, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά ενδεικτικό του πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην περιοχή, επειδή με ευκολία λέμε ότι ο Τραμπ γύρισε την πλάτη στο Ισραήλ και αγαπάει τον Ερντογάν. Ή την άλλη μέρα ο Τραμπ αγαπάει τον Νετανιάχου και γύρισε την πλάτη. Την ώρα που γίνονται αυτά, οι Αμερικανοί παίρνουν μία απόφαση που έχει προκαλέσει και αυτή αντιδράσεις, αλλά σηματοδοτεί κάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ. Καμία άλλη χώρα δεν αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Το έχει κάνει ήδη ο Τραμπ με απόφασή του. Και χθες σε μια τελετή ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ με τον ομολογό του, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, υπέγραψαν μια συμφωνία για να χτιστεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Είναι μια κίνηση, που νομίζω... Ναι. Έτσι,
2: το State Department. Αυτό είναι εντυπωσιακή είδηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Τραμπ. Αλήθεια, εγώ πια σαν ανταποκριτής απορώ με όσα συμβαίνουν και όσα ακούμε από τον συγκεκριμένο
1: πολλά, είναι πολλά
2: αντιφατικά. Ναι, δηλαδή όταν λες μισή, αλλά εγώ θα δώσω τα όπλα, ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλω. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση περίεργη. Θα δούμε, θα είναι εντυπωσιακό. Θα είναι εντυπωσιακό σαν θα σημούν στην Άγκυρα, πραγματικά. Δηλαδή θα έχουμε δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Ερντογάν, πριν τη Σύνοδο εννοώ, όπου αν κάνουν και δηλώσεις, θα είναι εντυπωσιακό.
1: Θα σπάσω τα κουτάκια.
2: Αυτό ναι, νομίζω, ναι.
1: Σε ευχαριστώ Μανώλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, ο Μανώλης Κωστίδης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε και η Kimberly Guilfoyle. Αναφερθήκαμε στον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ που υπέγραψε μαζί με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών για τη δημιουργία, για την παραχώρηση γης, ούτως ώστε να θεμελιωθεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Επαναλαμβάνω, έχει τη σημασία του στη διπλωματία αυτό. Η κυρία Guilfoyle σε μια εκδήλωση στην Αμερικανική πρεσβεία είπε: όταν η Ελλάδα εντάξει το F-35 στην πολεμική της αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε περήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας. Αυτά είπε η κυρία Guilfoyle. Θα πάμε τώρα εκτός σειρά σε μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα φαρσέρ ο κύριος Ντόκος. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι κάποιοι Ρώσοι φαρσέρ, ένα μάλλον γνωστό δίδυμο που έχει εξαπατήσει αρκετούς ακόμη και ηγέτες κρατών, φαίνεται λοιπόν πως εμφανίστηκαν στον κύριο Ντόκο ως κάποιοι άλλοι και τον εξαπάτησαν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, ο Νίκος Μαλιαράκης, Νίκο.
3: Ναι, και στη συνομιλία η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά μάλιστα στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν.
1: Πώς εμφανίστηκαν αυτοί, Νίκο, τι του είπαν?
3: Λευκάδας. Οι γνωστοί Ρώσοι λοιπόν φαρσέρ Βόβαν και Λέξους προσποιήθηκαν κάποιον Ουκρανό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας τους με τον κύριο Θάνο Ντόκο, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, οι δύο φαρσέρ τον προειδοποιούν, φαίνονται να τον προειδοποιούν υποκρινόμενοι τον Ουκρανό αξιωματούχο για το ενδεχόμενο επανάληψης κάποιου περιστατικού ελέγχου με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Ο σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργικού Γραφείου εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα τέτοιο ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα για την κυβέρνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση τονίζουν ότι βρίσκεται αρχικά σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, αναφέροντας για ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Ναι. Μιλούν λοιπόν για υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ξεκαθαρίζουν πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορία δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να το δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά με τη βοήθεια του Γιώργου Κωνσταντίνου. Γιώργο, τι εικόνα έχεις εσύ και τι λένε από την κυβέρνηση?
4: Κοίταξε, όρθα το υπογράμμισε και ο Νίκος Μαλιαράκης, έχει αξιολογηθεί το περιστατικό. Είναι προφανές ότι σε πρώτο χρόνο εκείνο το οποίο αναζητήθηκε και επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Το δεύτερο είναι ότι έχει καταφορηθεί και αξιολογηθεί ως προς τον τύπο της. Πρόκειται για μια υβριδικού τύπου επίθεση με τη χρήση τεχνολογίας υψηλής τεχνητής νοημοσύνης. Και ταυτοχρόνως γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες εκείνες προκειμένου να αναβαθμιστούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτοί οι τρεις άξονες πύρια είναι και η σημαντική κατά την κυβέρνηση, για την οποία περίπτωση βέβαια παραπέμπουν σε αντίστοιχες
1: Την έχουν πατήσει πολύ, είναι αλήθεια.
4: Όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Εμμανουήλ Μακρόν, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μία πεπατημένη ή ένα παλμαρέ παρσών αρκεί στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και εξάλλου εκείνο στο οποίο στρέφουν τη προσοχή του προβολή Σπύρο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρροή πληροφορίας, οποιασδήποτε διαβάθμισης, και πολύ περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται όλα τα συστήματα ώστε το πρωτόκολλο ασφαλείας να μείνουν απροσβλήτα σε οποιαδήποτε απειλή.
1: Ανοίγοντάς το λίγο το θέμα πάντως σε λίγο καιρό με το AI και τη φωνή που μπορεί να ακουστεί η ίδια, θα ζητάμε όπως παίρνει σε κάποιες υπηρεσίες ή τράπεζες και ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, πες μου ημερομηνία γέννησης, δώσε μου αριθμό ταυτότητας. Όποιος παίρνει πια τηλέφωνο.
4: Θα το θυμίσω επίσης, χωρίς να θέλω να χαμηλώσω τον πύχη αυτών των περιστατικών που αναφέρεις, ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και περιοδικά πολύ πυκνά επισημαίνει τους κινδύνους εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των εθνικών εκλογών από την τεχνητή νοημοσύνη και όλων αυτών των βίντεο ή αντιστοίχων δυνατοτήτων φάρσας που μπορεί να βλάψει μια σημαντική δημοκρατική διαδικασία όπως είναι οι εκλογές.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε μια τραγωδία τώρα που είχαμε με τον πνιγμό ενός μικρού αγοριού σε μια πισίνα, έγινε αυτό στην Πύλο, στη Γιάλωβα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μια τραγωδία εκλογική χθες νωρίς το μεσημέρι στην Γιάλωβα, στη Μεσσηνία, όταν μια μητέρα μαζί με το παιδί της είχαν πάει σε ένα τουριστικό κατάλημα προκειμένου η μητέρα να εργαστεί εκεί, καθώς δούλευε στην καθαριότητα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστη μέχρι στιγμή σε τι έχασε από την προσοχή της το εξάχρονο γουράκι της, το εντόπισε μετά από λίγη ώρα χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του χώρου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγαν οι διασώστες, προσπάθησαν να επαναφέρουν το παιδί, πολύ γρήγορα το μετέφεραν και στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Και όπως καταλαβαίνεις, η μητέρα και γενικότερα η τοπική κοινωνία είναι σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση με αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες το αργά το μεσημέρι στην Γιάνοβα.
1: Ναι, για ακόμη μια φορά, ακόμη ένα περιστατικό που... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κι άλλο ένα ρεπορτάζ που τρέχεις εσύ, Χρήστο, για την περίπτωση μιας περιοχής όπου υπάρχουν αντιδράσεις για την εγκατάσταση ντρόουν?
5: Ναι, είναι, Σπύρο, να καταλάβουν και οι ακροατές, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει το Πυροσβεστικό Σώμα και αυτά είναι σε ισχύ, είτε με ντρόουν του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε με συνεργαζόμενες εταιρείες προκειμένου να γίνονται περιπολίες, να το πω απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, μέσω ντρόουν, προκειμένου να εντοπιστεί γρήγορα κάποια αιστεία πυρκαγιάς, ναι, για να μπορέσει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση του πυροσβεστικού σώματος.
1: Και όπως έχει αποδειχθεί, το λέει δηλαδή η πολιτική προστασία, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί σωτήρια αυτή η μέθοδος, δηλαδή εντοπίζεται γρήγορα η αιστεία από τα ντρόουν που περιπολούν και έτσι κινούνται γρήγορα και τα μέσα. Σε ποια περιοχή καταγράφονται αντιδράσεις?
5: Να πούμε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις καταγράφονται στην τοπική κοινότητα Βράχος του Δήμου Πρεβέζης. Εδώ λοιπόν, παρότι να σου πω ότι και εμείς επειδή βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε το ντρόουν της ιδιωτικής εταιρείας να είναι σε πτήση, είχε αποφασιστεί λοιπόν να δοθεί ένας χώρος που ήταν το κοινοτικό γραφείο. Είναι ένας χώρος στο πάνω μέρος του χωριού, σε ένα ύψομα δηλαδή, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία και ένα νεκροταφείο, προκειμένου εκεί λοιπόν να είναι η βάση των ντρόουν επιτήρησης, δηλαδή να σηκώνεται και να απογειώνεται το ντρόουν, να γίνεται αλλαγή μπαταρίας προκειμένου να είναι συνεχώς 24 ώρες στον αέρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων. Έφτασε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, όπου πάρθηκε απόφαση να μην δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο χώρο, παρότι βρισκόμαστε ενός της αντιπυρικής περίοδου. Υπήρχε μια συζήτηση προκειμένου να μεταφερθεί 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε στην περιοχή Λούτσα, που είναι στον Δήμο Πάργας. Αυτό υπάρχει εκεί πέρα μια απόφαση των κατοίκων που δεν έχουν αντίρρηση. Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν λόγο για υπορρύπανση, για καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή μπορούν να καταγραφούν από τον ντρόουν, έτσι εκτιμούν οι κάτοικοι. Και βέβαια και όσον αφορά τον χώρο, δεν είναι σύμφωνοι, διότι εκεί πέρα υπάρχει και ένα κοινοτικό ιατρείο και υπάρχουν και άλλοι χώροι. Οπότε δεν είναι σύνομοι στο να υπάρξουν εκεί, να υπάρξει εκεί η βάση. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολλές συζητήσεις, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, αλλά και επειδή το θέμα έχει γίνει γνωστό και σε πολλά social media, υπάρχουν αρκετά επικριτικά σχόλια, με δεδομένο ότι το αναφέρουμε και εμείς ότι η πρόληψη είναι που παίζει βασικό ρόλο και η γρήγορη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και σε μια περιοχή, να πούμε, Σπύρο, που τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχουμε αρκετά δυστυχώς περιστατικά πυρκαγιών, μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, μια πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε εδώ η Πρέβεζα, με πολλούς τουρίστες ήδη να έχουν κατακρίσει την περιοχή, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει και ανθρώπινες ζωές όταν αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα.
1: Έλατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Τώρα, εγώ δεν θέλω να ούτε να υποτιμώ ούτε να μιλώ απαξιωτικά για αντιδράσεις από ανθρώπους, σε όποιο πεδίο και αν είναι, αλλά τώρα πραγματικά πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι κάτι που θα συμβάλλει για να διατηρηθεί η ομορφιά στον τόπο τους. Τέλος πάντων, να δούμε τι τροπή θα πάρει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, μας περιμένει, γιατί για ακόμη μια φορά έχουμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία που εξαπατούσε συμπολίτες μας με το άνοιξε, είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από το ΔΔΕ. Κάπως έτσι, Γιώργο?
6: Κάπως έτσι, και με άλλες φορές λογιστές. Το σχήμα ενίοτε ήταν κάποια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, σε άλλες περιπτώσεις δήθεν η ασφάλιση χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων ή κάποια διεκπαιρέωση μιας διαδικασίας που αφορά δήλωση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον, ήταν πολύ καλά οργανωμένο το συγκεκριμένο κύκλωμα, γιατί από τον περασμένο Μάρτιο η Λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις εξαπάτησης μιλάμε και πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν αυτά τα άτομα. Είχαν μάλιστα ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, υπήρχαν ρολά ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν ότι δεν θα εμφανιστεί με κάποιος στο χώρο και θα χαλάσει αυτή την παράνομη δράση. Επιδείκνυαν μάλιστα, γιατί εντοπίστηκαν φωτογραφίες στα κινητά τους τηλέφωνα με δεσμίδες, με χαρτονομίσματα, με ακριβά ρολόγια. Υπήρχαν ακόμα και φωτογραφίες όπου έδειχναν σελίδες από τον τηλεφωνικό κατάλογο, είχαν σβησμένους αριθμούς, έτσι ουσιαστικά έβρισκαν τα θύματα τους, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη προεργασία. Έπαιρναν από την άκρη τον τηλεφωνικό κατάλογο, έπαιρναν το ένα μετά τον άλλο τα τηλέφωνα και προσπαθούσαν να βρουν κάποιο υποψήφιο θύματα συγκεκριμένα άτομα.
1: Ναι, λες προσπαθούσαν πάντως από τη Λία τους Γιώργο, που πραγματικά όταν ανακοινώνεται η Λία αυτών των συμμοριών εντυπωσιάζει. Από τη Λία τους φαίνεται ότι είχαν χτυπήσει αρκετούς.
6: Είχαν χτυπήσει αρκετούς, καταφέρνουν και παίρνουν τόσο άλλος και πάντα μεγάλα χρηματικά ποσά. Γιατί αν πείθουν τον άλλο να αδειάσει το σπίτι του με ό,τι πολύτιμο έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μιλάμε συνήθως για 1.000 και 2.000 ευρώ, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά, για μεγαλύτερη βία.
1: Ναι,
6: από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι μιλάμε ξανά για συγγενικά πρόσωπα, τα οποία είχαν ουσιαστικά τη βάση τους στο Ζεφύρι. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια να εξακριβωθεί ο αριθμός των θυμάτων στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν αποκτήσει μια ευκολία, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια διάρρηξη, κάποια ληστεία, εξαπατώντας τον κόσμο. Να αποσπούν αυτά τα χρηματικά ποσά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάς, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν το έχουν καταγγείλει στην αστυνομία, δηλαδή. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Διεθνείς ειδήσεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επίσημη πρεμιέρα για Ιρλανδική Προεδρία. Στο Βερολίνο, ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, δεκάδες νεκροί στο Κίεβο. Κύμα καύσωνα απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 39 βαθμοί στην Ουάσιγκτον. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για την Ιρλανδία στην εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή γίνεται στην πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας, με το Κολέγιο των Επιτρόπων να δίνει το παρόν και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, να εκφιάζει το παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκό προφίλ της χώρας. Αυτήν την ώρα στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής για διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη συνάντηση μετέχουν ο Λετώνος Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργς, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Κύριο θέμα, η περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι κοινές δηλώσεις. Στην Ουκρανία οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 90 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλώνουν οι τοπικές αρχές. Πριν από λίγο το Ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τουλάχιστον 7 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς μετά από ουκρανική επίθεση σε αγορά στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζα. Κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 39 βαθμούς, σκαρφαλώνει το θερμόμετρο στην Ουάσιγκτον. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 3 Ιουλίου τα τελευταία 128 χρόνια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή και στη Νέα Υόρκη με 40 βαθμούς, αλλά και στη Βοστόνη με 37. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κριτικό. Καλώς τον.
8: Χαίρετε. Προέκυψε πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ισπανία-Πορτογαλία.
8: Είμαστε έτοιμοι, νομίζω.
1: Τους Πορτογάλους πέρασαν, νομίζω, τελευταία στιγμή, ή όχι.
8: Οι Πορτογάλοι χθες, στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι, επικράτησαν 2-1 της Κροατίας με ανατροπή. Σκόραραν στο 93ο λεπτό. Το έκαναν 2-1, δέχθηκαν γκολ στο 103 ουσιαστικά, στο 13ο λεπτό, αλλά ακυρώθηκε ως offside το τέρμα. Προκριθήκαν στην επόμενη φάση και οι Ισπανοί μετά το 3-0 επί της Αυστρίας. Θα αναμετρηθούν Γιαμάλ και Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος με τον γκολ που έβαλε χθες έφτασε, κρατήστε τον αριθμό, τα 977 γκολ καριέρας. Θέλει ακόμα 23 δηλαδή για να φτάσει τα 1000. Αυτός είναι ο στόχος του πλέον.
1: Βέβαια.
8: Και στο τρίτο παιχνίδι η Ελβετία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας, πέρασε στην επόμενη φάση και περιμένει μία εκ των Κολομβίας και Γκάνας για να αντιμετωπίσει στους 16. Απόψε στη μία τα ξημερώματα ο Λίονελ Μέση και η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτηρί.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Κάποια στιγμή, αν πει το μυστικό, όλα αυτά τα σκορ και τις ομάδες τα λες χωρίς να κοιτάς ούτε μία σημείωση.
8: Τα παρακολουθώ όλα.
1: Έχω... Ναι, αλλά πώς το θυμάσαι.
8: Όλα.
1: Απίστευτος. Θανάσης Κριτικός, φίλες.
8: Καλή συνέχεια.
1: Άσε καλά.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα.
11: Κόκκιπε,
10: Κομπάνιο! Team colleague.
11: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, έτσι για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα σας και να έχετε, εύχομαι από καρδιάς, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών,

0: σελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Time out.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερεό.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
12: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
13: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
15: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
14: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
15: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά.

0: Ka, Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο. Και more.com.
2: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορα FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
3: Παραδοθήκα σε σένα.
2: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
0: Πέλα FM

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιδιορητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
14: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
15: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
14: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
15: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
16: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
19: Bella FM.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Bella FM.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
18: Προπόληση more.com.
19: Και τώρα. Like στη μουσική,
20: like στη μουσική,
19: like στη μουσική,
20: like στη μουσική.
19: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Φιλαράκια μου, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είμαστε εδώ έτοιμοι, έχουμε πάρα πολλά νέα, όπως οι πρώτες κριτικές για το νέο άλμπουμ της Madonna. Λένε ότι είναι το καλύτερο της άλμπουμ. Έτσι λένε, παιδιά, θα τα ακούσουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Ξεκινάμε Like στη Μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, είπε ότι στον κόσμο όπου ζούμε οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντιόνται πραγματικά.

Τζένιφερ Λόπεζ, 2 χρόνια μετά το διαζύγιο από τον Μπεν Αφλεκ. Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία, είπε. Είναι η αρχή να βρεις τον κατάλληλο και τον καλύτερο εαυτό σου. Τον κατάλληλο εννοούσε τον επόμενο κατάλληλο, παιδιά.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

πήγαμε και μας άρεσε η συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Κατράκιο. Ποιος ήταν εκεί? Πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, αλλά και ο αγαπημένος της Αλμπέρτο Μποτία, που διασκέδασε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Ντρέικ.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
13: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
16: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
15: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
16: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
17: Bella FM.
18: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

φαγητό, καλοκαιρινό φαγητό, παιδιά, καλοκαιρινή παράδοση. Το καρπούζι με φέτα. Διατροφολόγοι εξηγούν γιατί είναι ο συνδυασμός πρωτεΐνης και υδατανθράκων, μπορεί να ωφελήσει τον οργανισμό και μας αρέσει. Και το βλέπουμε και σαν φαγητό, παιδιά, και είναι και δροσερό. Καρπούζι με φέτα.

Τα ζώδια όλα ζεσταίνονται, έρχεται και ο ανάδρομος Ερμής, ήμασταν που ήμασταν. Τι θα ζήσουμε, δεν ξέρω, συγκρατούμε τα νεύρα μας. Προκαλώ δυνατές συμπάθειες, αλλά και αντιπάθειες. Κριός, Δίδυμος, Σκορπιός.

Καλοκαίρι. Ποιο ζώδιο, παιδιά, λάμπει και δεν ζητά να τον προσέξουν, γιατί είναι το ίδιο το φως? Ο Λέων έχει φυσική αυτοπεποίθηση και παρουσία, σαν να κουβαλάει πάντα τον ήλιο και

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
3: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: περιμένω.
1: Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα, λοιπόν. Παλιό τραγούδι, το αγαπήσαμε όμως μέσα από Μάρο Λίτρα και Κώστα Καραφώτη. Μίλα μου.

0: Έλα στη μουσική. Κι
1: όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Παιδιά, θέλω να σχολιάσω τη δήλωση του Μπεγνή. Δηλαδή, σε τι φάση είναι, παιδιά, να ζεις έναν έρωτα στα πατώματα και να πληγωθεί κιόλας. Παιδιά, δεν έχουμε όρεξη για τέτοια πράγματα. Θέλουμε την ησυχία μας. Χαρά στο κουράγιο του Μέμου που θέλει να είναι στα πατώματα. Εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε την ησυχία μας. Φραπεδάκι, φρέντο, φρεντάκι. Λοιπόν, και παραλία. Λοιπόν, τέλος και σήμερα η εκπομπή Like στη μουσική. Καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, συγγνώμη. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα και κάντε καμιά βουτιά, παιδιά. Μη φοβάστε τους λαγοκέφαλους. Μαζί πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Από μένα, γεια σας.

0: 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στα Γιαννιτσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
15: Προπόληση more.com.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200

0: Nissan Σιδηρόπουλος. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
1: Πέλα FM.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στα Γιάννητσά, στο ανοιχτό θέατρο Γιάννητσών.
2: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
3: Και ο Σπύρος Πούλης.
2: Ο επιθεωρητής Drake.
6: Η μαύρη χείρα.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
7: Προπόληση more.com.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9:30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλείο του Φεξής, καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Πέλα FM

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στερ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Πέλα.
1: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
13: Προπόληση more.com.
14: Bella FM.
15: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

ξέρεις τι είναι. Να έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι. Τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέλ.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.